Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω και ονειρεύομαι όταν γυρίσω όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω, δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σου ψηλά κυλούν μακριά τη συφόδη. Κι όσο ανυψώνεται, μοιάζουν μικρά στου χρόνου όσα λιώνουν την κόρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Μπορείς να φύγεις, μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς, χωρίς ούτε ένα φιλί. Μια καλή νύχτα μονάχα αρκεί

Αφηρένιο το σύννεφο, απ' του χρόνου το αίμα ψυχαλίζει αθόρυβα, σου σμιλεύει το στέμα. Στο ταξίδι του μέλλοντος, καταιγίδες και πάθη, το μελάνι του κόσμου σου

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι.

ένα έχω για προσκέφαλο, μια ξερολιθιά. Να έχω τον άνεμο αδερφό και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά. Να μας τυγώνω σε χιονιές τους δρόμους, τις πλατείες. Να σπαρταράω την αυγή σαν άστρο μακρινό. Με ένα παλιό μοτοσάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά το κορμιό μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δες μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο

κάποτε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας φώτιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσεν. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος.

0: Εκ του καταμάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα ή να έλθουν σε αλήψωση των Ιησούν. Κελίαν πρωί της μιας των Σαββάτων, έρχονται επί των μνημείων, ανατήλαντος του ιδίου και λέγον προς εαυτάς, της αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψεσαι θεωρούσιν ότι από και κύλιστε ο λίθος ειν γαρ μέγας φόδραν. Και εισελθούσε εις των μνημείων είδων νεανίσκων, καθήμενων εν της δεξής περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθανδίθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθανδίστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εστασίων.

Τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει μας στην Γαλιλαία εκεί αυτόν όψεσθε καθώς είπεν ημίν και εξελθούσε τα και

Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησού, το μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζουμεν. Σι γάρι ο Θεός ημών, εκτός ου άλλου, ου κίδωμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε σε πιστή προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καρήθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο του κόσμου. Διαπαντός ευλογούντε στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομίνας διημάς, θανάτο θάνατον όλεσαι.

0: Εξανέστης ο Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμον συνανέστησες και η φύση των βρωτών, ως Θεός σε ανήμνησε και θάνατος υφάνησε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυπρουμένη χέρι κράζουσα. Σύ οι οπάσοι παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση.
1: Οι οπάσοι παρέχουν Χριστέ την Ανάσταση.
2: Τον αναστάντα τριήμερον ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδου συντρίψαντα και τους απαιώνους εκ τάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα, καθώς ειδόκησε πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωοδότης, όθεν πίστη εγυναίκες, μαθητές σύμβολο ανήκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντε συγχαίρουση. Σι γάρ παρέσκες, πάση Χριστέ την Ανάσταση.
1: Σι γάρ παρέσκες, πάση Χριστέ την Ανάσταση.
0: Το 14η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Και αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλλου Επισκόπου Γορτίνης της Κρητών Νήσου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

και ευνές προσέρχεστε ή προσεγγίζετε. Η λειτουργήνση βασιλεύς της δόξης του Γάρντη ακολύνηση μέχρι και φοβερών. Για αυτές τις εμποραγείς δυνάμεις ενόπους, για την άφαντρον και μέτρητον σου την ανθρωπία να τρέπεις και να λιώτες γέγονες άνθρωπος, για αρχιερεύση μόνη χρημάτισας και της λειτουργικής τάφης και ανεμάτων θυσίες, την ιερουργία παρεδοκασίνου δεσπότης των απάντων. Σιγάρ μόνος Κύριος ο Θεός ημών δεσπότης των εμποραγείων και των επικείων, ο επιθρόνου χερουβικού υποχούμενος ο τον Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ισραήλ, μόνος Άγιος και Αναγής αναποδόμενος σε την ενδυσοπόδων μόνο αγαθών και δίκων και επίβλεψον επίμετων μαρτωλών και ακρίων δούλων σου και καθαρισόν την ψυχή και την καρδία να προσυνειδήσουν στον Ιράς και ικάνουσόν την

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων, Αθανασίου Κωνσταντίνου Παναγιώτου, Ρωμανού Ιεροδιακόνου, των αδελφών της Καθημάς Ιεράς Μονής, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγήν αέρα.

των μακαρίων και ειδήμων κτητών και ανακαινιστών του Αγίου και ιερού ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός

Νικηφόρο αρχιερέως του και πατρός ημών γενωμένου και όν τα ονόματα εν ενίσθημεν εν τη ιερά προθέση ημών.

ημάς τους ανθρώπους και δια την πνευματικά σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντο. Σταυρωθέντα τε εκκεριμών, επιπλωδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φρέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και κατεθόμενο εν εξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξη, είναι ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και εις εταίρους. Εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητοποιών, το εκ του Πατρός εκφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν.

πνεύμα Ιησού του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονομικήσμεν των φανερών και θεών ευεργεσιών των εισημάζει γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτισιν εκ των χειρών ονδέξεσθεν, καταξίωσες και τις υπαρεστικοί χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σερβήμ ξεπτέρυγα, όλοι όμετα μετάρσια πτερό.

και Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, στον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα.

Φιλιμών. Χάρητη και η τιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εις εν το Παναγίο και αγαθόν και ζώ.

Πάνω του Πατρί συγκεκριμένο και αδελήνα ουρά του Σιμών και καταξίωσουν την κρατιά σου, κύριε Μεταϊδίνη, ηχρών του σώματο, δημιουργών του και δημών παντί το λαό. Θεό, ηλάστε μαρτωλό και λεϊσόν με. Ο Θεό, ηλάστε μαρτωλό και λεϊσόν με. Θεό, ηλάστε μαρτωλό και λεϊσόν με.

Ιερά Μητρόπολης Διδημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Κυριακή Δευτέρα Ματθαίου, 14 Ιουνίου 2026. Στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας βλέπουμε, αγαπητοί, τον Κύριο να περιδιαβαίνει τη θάλασσα της Γαλιλαίας και να προσκαλεί τους πρώτους τέσσερις μαθητές του. Τους προσκαλεί να τον ακολουθήσουν και να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Βεβαίως, η πρόσκλησή του δεν περιορίζεται μόνο στους τέσσερις αυτούς. Ο Χριστός περιφέρεται σε ολόκληρη τη Γαλιλαία και διδάσκει στις συναγωγές των συμπατριωτών του. Μέσα από τη δασκαλία του καλεί όλη την ανθρωπότητα να έρθει κοντά του, να μαθητεύσει στην ελευθερία της αληθινής πίστης και να γευθεί τη γλυκύτητα της θεϊκής αγάπης. Πρώτον, ο Ιησούς διδάσκει με πολλούς τρόπους, με τον αιώνιο λόγο του, με την απέναντι αγάπη του, με τα έργα του και με το παράδειγμά του. Η ποικιλομορφία της διδασκαλίας του Ιησού είναι κάτι αξιοθαύμαστο. Μεταχειρίζεται πολλούς τρόπους τη διδασκαλία επειδή απευθύνεται σε πολλούς ανθρώπους. Ο Χριστός διδάσκει παντού και πάντοτε για να τον ακούσουν οι πάντες. Ο Κύριος διδάσκει με παραδείγματα, με παραβολές και με απαντήσεις σε ερωτήσεις. Διδάσκει επίσης με τα θαύματα, με τον Σταυρό και την Ανάστασή Του. Ο μεγάλος διδάσκαλος δεν περιορίστηκε μόνο στις συναγωγές για να διδάξει. Δίδαξε τους ανθρώπους τους αγρούς, στην αγορά, στους δρόμους, στα βουνά, στις λίμνες και στα ποτάμια. Όλη η κτήση είναι βήμα για τον καθηγητή του ανθρώπινου γένους. Το ίδιο έκαναν και οι Απόστολοι. Δίδαξαν με πολλούς τρόπους σε διαφορετικά μέρη και με κάθε ευκαιρία. Αυτό καλείται να κάνει και κάθε πιστός. Εφόσον λάβει την πρόσκληση του Ιησού προκειμένου να γίνει αλλιεύς των ανθρώπων, θα αναλάβει το σημαντικό και ευθυνοφόρο διακόνημα του διδασκάλου. Η διδασκαλία του Ευαγγελίου χαρακτηρίζεται από ποικιλία και από συνεχώς καινούργιες μεθόδους. Η διδαχή του Θείου Θελήματος δεν έχει εκπαιδευτικές ώρες. Όλες οι ώρες της ημέρας είναι κατάλληλες για την διδαχή της Αποκάλυψης του Θεού. Δεύτερον, όταν διδάσκει ο Χριστός, δεν απευθύνεται στις μάζες, δεν επιζητεί οπαδούς. Ο Ιησούς διδάσκει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά με διάκριση, με αγάπη, με προσωπικό ενδιαφέρον. Δεν χωρίζει τους ακροατές σε κατηγορίες. Ποτέ ο Κύριος δεν ομαδοποιεί αυτούς που διψούν για το λόγο του. Σέβεται το κάθε πρόσωπο. Γνωρίζει τις ανάγκες του κάθε ακροατού του. Προσέχει τις εσωτερικές διαθέσεις του κάθε πιστού. Κάθε ψυχή για τον Χριστό είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Έχει άπειρη αξία. Εκείνος έχει τη σοφία και τη δύναμη να φροντίζει ταυτόχρονα και τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, αλλά και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού ομιλεί σε όλους τους ανθρώπους με απόλυτη επιτυχία. Κάθε ακροατής της θεϊκής διδασκαλίας αισθάνεται ότι έχει κερδίσει την προσοχή του Θεού. Δια τούτο και εμείς, αν θέλουμε να είμεθα μιμητές του Χριστού, οφείλουμε να προσεγγίζουμε τον διπλανό μας με ξεχωριστή προσοχή, με σεβασμό στη μοναδικότητά του, να αξιολογούμε τις πνευματικές του δυνάμεις και να του δείξουμε απλή και άδολη αγάπη, διότι μόνο η αγάπη ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων στη Θεία Διδαχή. Τρίτον, ο Χριστός τέλος διδάσκει διαχρονικά και επίκαιρα. Ο Κύριος στο πέρασμα των αιώνων διδάσκει τις ίδιες αλήθειες. Το περιεχόμενο της Θείας Διδασκαλίας παραμένει αναλύωτο, ανεξάρτητα από την αλλαγή των εποχών. Η Θεία Αποκάλυψη δεν αλλάζει ανάλογα με τους καιρούς. Μπορεί τα δεδομένα της κοινωνίας να αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Ο Χριστός όμως δεν αλλάζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας Του. Ο Κύριος μέσα στο πέρασμα του χρόνου δίνει το ίδιο μήνυμα. Μας βεβαιώνει ότι είναι ανάμεσά μας, ότι η σωτηρία δεν είναι ένα πόθος,
ένας πόθος, μία ελπίδα ή ένα παραμύθι, αλλά μία εμπειρία. Ένα βίωμα που ξεκινάει από αυτή τη ζωή και δεν τελειώνει ποτέ. Αυτή η διδασκαλία του Χριστού είναι πάντοτε επίκαιρη και πάντοτε μοντέρνα, διότι πάντοτε ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη σωτηρία και τη λύτρωση. Ο Κύριος, αγαπητοί, διδάσκει, προσκαλεί και περιμένει. Περιμένει να γίνουμε και εμείς διδάσκαλοι του Ευαγγελίου. Επιθυμεί με ποικιλία στον τρόπο, με προσωπικό ενδιαφέρον και αγάπη για τον κάθε άνθρωπο, με μορφή επίκαιρη και καταληπτή, να μεταφέρουμε τη σοφία, τη δύναμη και την πρόθεσή του στους ανθρώπους. Να διδάξουμε όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με το παράδειγμά μας τον πλούτο της αγάπης Του, την ελπίδα και τη χαρά της παρουσίας Του, την προοπτική της αιωνίας σωτηρίας. Ας ανταποκριθούμε όπως οι τέσσερις πρώτοι μαθητές στο κάλεσμα του Ιησού. Όπως Εκείνος είναι πάντοτε διδάσκον, έτσι και εμείς ας γίνουμε οι κήρυκες του Θείου Θελήματος με διάκριση, αγάπη και επίγνωση, για να δοξάζεται τον Πανάγιο όνομα εις τους αιώνας. Αμήν.

Μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουρανίων, ζωοποιών, φρικτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην, την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενην, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό.

Ο ευλογών τους ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπεπικότας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην κατελείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέν. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερέψει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, τη πάσα δώσε αγατή και πάνδορη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβέν εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίκαια.

0: Είμαστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ, ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ εις του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξεων και Πανηθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξεων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξεων Μεγαλομαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου των και Πολιούχων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου, του Έκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και πάντων των Εναδριανουπόλη και Θράκη Διαλαμψάν των Αγίων και των Αγίων ενδόξεων Μεγαλομαρτύρων Μαρίνης Ευσταθίου και Ορέστου, της Αγίας ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού και Παρασκευής της Επιβατινής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσιμη, Ελισαίου του Προφήτου, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε.

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Εκεί, βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, το επανεκδώσαμε, μάλιστα με πρόλογο του ίδιου του Πρίτανη, το επιμελήθηκε ο Εμίλιος ο Μαυροδής, ο πρόεδρος της βιβλιοθήκης, και μέσα από την παρουσίαση αυτή κάναμε το ξεκίνημα της συνεργασίας μας. Είναι ένα βιβλίο που είναι δύο ουσιαστικά μελέτες, ένα χειρόγραφο πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο θα κάνει αίσθηση. Είναι του ιατροφιλόσοφου του Γαλινού.
3: Μάλιστα.
2: Και έτσι και στην εκδήλωση αυτή που παρουσιάσαμε είχε ανταπόκριση και εσείς δημοσιογράφοι του αναγνωρίσατε, αλλά και το κοινό, και πιστεύω θα γίνει επανεκδόσεις ώστε να σηματοδοτήσουμε τη συνεργασία μας.
3: Μάλιστα. Αυτή. Ωραία. Διαβάζει ο κόσμος, κύριε Μπαρμουνάκη, πώς το βλέπετε τα τελευταία χρόνια, ή μας έχει πάρει όλους οι οθόνες από κάτω και το αφήσαμε το βιβλίο στην άκρη?
2: Σωστά. Είναι πρόβλημα αυτό, γιατί κυκλοφορούν πολλά βιβλία σε σχέση με τους αναγνωσιμότητα. Όλος ο στόχος μας είναι, και χαίρομαι που το ρωτήσατε, να προωθήσουμε το βιβλίο. Και αφού έχει το Φεστιβάλ Βιβλίου, το Φεστιβάλ Βιβλίου δημιούργησε αναγνωστικό κοινό, αν θυμάστε, από τη δεκαετία του 1982 που ξεκίνησε. Η θερινή περίοδος δεν υπήρχε. Σταματήσαν οι πωλήσεις περίπου το βιβλίο με το τέλος της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο. Από το μεταφεστιβάλ και τη Θεσσαλονίκη, τον Αθηνών, αλλά και τα περιφερειακά φεστιβάλ, δημιούργησε ένα κοινό θερινή περίοδο. Και έτσι ο κόσμος παίρνει βιβλία στο ταξίδι του, στα μπάνια του, στις ελεύθερες στιγμές του τα διαβάζει. Και αυτό έχει δημιουργήσει τη λεγόμενη θερινή περίοδο του βιβλίου, ιδιαίτερα στα νησιά, στον τουρισμό, που περίπου η κίνηση του βιβλίου μοιάζει με τη Χριστουγεννιάτικη, που πάντα η Χριστουγεννιάτικη, όπως γνωρίζετε, γιατί θα θεωρούνταν η καλύτερη μαζί με την Πασχαλίνη. Ναι. Αλλά τώρα και η θερινή περίοδο έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάποιος το αγαπημένο του βιβλίο, να το ξεφυλίσει στην αμμουδιά, στην παραλία, στο ταξίδι του.
3: Μάλιστα.
4: Μάλιστα. Τώρα οι εκδότες έρχονται, κύριε Μπαρμπουνάκη, σταθερά? Ανταποκρίνονται αμέσως στο κάλεσμά σας?
2: Για το Φεστιβάλ Βιβλίου,
4: ναι.
2: Βεβαίως. Ξέρετε, το συνδιοργανώνουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Περιφέρειας και την γίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κυκλοφορεί και ο κατάλογος του Φεστιβάλ. Όλοι οι εκδότες περίπου συμμετέχουν από την πρώτη χρονιά και συνεχίζουν αυτή την πορεία του βιβλίου, γιατί είναι ο θεσμός που έχει καθιερωθεί, που έχει ξεκινήσει από ένα σημείο, μπορεί να πω μηδέν, σε σχέση με το άνοιγμα του βιβλίου στο κοινό. Το 1982 που το ξεκινήσαμε, την Αίμνη στη Μελίνα Μερκούρη, το σύνθημά μας ήταν «Φτηνό και καλό βιβλίο στο λαό». Άρα και αυτό συνεχίζεται, γιατί οι προσφορές πολλές φορές των βιβλίων είναι πάρα πολύ καλές, αλλά και εκεί μπορεί, επειδή το φεστιβάλ ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο βιβλιοπωλείο, μπορεί να βρει κάποιος τα βιβλία τα οποία δεν μπορεί να τα βρει κάπου αλλού. Μέσα από τους τίτλους που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του.
3: Μάλιστα.
4: Σε συνδυασμό με τη βόλτα μας στην παραλία, απογεύματα λειτουργεί το φεστιβάλ, έτσι?
3: 7,
4: τι ώρα?
3: 7-11.
4: Από τις 7 ως τις 11.
2: Οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και στο άγαλμα έχουν καθαρά χαρακτήρα να παρουσιαστούν συγγραφείς.
4: Ναι.
2: Αυτό. Δεν κάνουμε τις εκδηλώσεις εκείνες που κάναμε περισσότερα με τα μουσικά προηγούμενες χρονιές. Εστιάσαμε τα τελευταία χρόνια στην παρουσίαση αποκλειστικά και προβολή του βιβλίου.
3: Μάλιστα.
4: Πολύ ωραία.
3: Ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάλι. Δεδομένη είναι αυτή. Και να τα κατοστήσει το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Γιατί όχι.
2: Να είστε πάντα καλά. Σε ευχαριστώ. Τα καλά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε.
3: Ωραία.
2: Και εσάς που προβάλλετε πάνω το θεσμό. Και σας καλούμε να έρθετε μαζί με τους ακροατές σας ένα απόγευμα 7 με 11 να δείτε τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή.
3: Βεβαίως.
2: Και να τους ενημερώσουμε για τις εξελίξεις της σύγχρονης του βιβλίου, του ελληνικού βιβλίου, που πηγαίνει αρκετά καλά τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό. Έχουμε μια ανωδική περίοδο 2 στο 10 με 15% μια περίοδο τέτοια, η οποία πιστεύω είναι καθοριστικά σημαντική για την παραπέρα πορεία του ελληνικού βιβλίου.
4: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Μπάμπης Μπαρμπουνάκης λοιπόν, αϊθαλής Μπάμπης Μπαρμπουνάκης.
4: Ψυχή του φεστιβάλ βιβλίου που ξεκινά όπως είπαμε την Παρασκευή στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας.
3: Πάντως κάποια στιγμή είχαμε μοιράσει και ομπρέλες.
4: Πέρσι είχε καταφέρει και ομπρέλες και διάβροχα παλιότερα, ναι. Μας μοίραζε ο Σύνδεσμος Εκδοτών. Πέρσι νομίζω δεν είχαμε βροχή. Εντάξει. Έσπασε η παράδοση.
3: Ωραία, άντε μακάρι και φέτος.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά
3: με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
3: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
7: Τα λόγια μοιάζουν με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούν όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

Σκέψου όσα έχω περάσει πριν να φτάσει στο τέλος αυτή η φάση. Πειραγίζει το γυαλί πριν να σπάσει. Είχαν όλα σχεδόν ξεχωριάσει. Μία στάση, μία ανάσα πριν φύγω. Πάντα στο ίδιο θα καταλήγω. Η συνείδηση

0: Λοιπόν, μια ιδιαίτερα πλούσια εβδομάδα μπροστά μας στον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει η αυλαία του 8ου Φεστιβάλ Επταπυργίου. Ξεκινά λοιπόν η φετινή διοργάνωση που φέτος έχει και ένα εξαιρετικό μήνυμα. Μας μιλά για την αγάπη και τον έρωτα μέσα από τη μουσική, το θέατρο, την ποιήση και την όπερα.
1: Αγάπη και έρωτα.
0: Βέβαια. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου, που είναι και η ψυχή του φεστιβάλ, να πούμε, για να συζητήσουμε για τη φετινή διοργάνωση. Καλημέρα, κυρία Μικονίου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Είναι για μας πάρα πολύ μεγάλη χαρά που φτάσαμε σε αυτή τη μαγική στιγμή κάθε χρόνο να ανοίγουμε τις πόρτες στον κόσμο και να μοιραζόμαστε μαζί όλα τα όμορφα που έχουμε στήσει.
0: Έτσι, έρχεται η ώρα για να ολοκληρωθεί αυτή η ετήσια διαδρομή, γιατί, κυρία Μικονίου, ξέρουμε πολύ καλά ότι με το που κλείνει η αυλαία του φεστιβάλ, εσείς ξεκινάτε και ετοιμάζεστε ήδη για την επόμενη χρονιά.
2: Ήδη έχουμε ξεκινήσει και έχουμε στήσει δύο παραγωγές για του χρόνου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ποιες είναι αυτές, για πείτε μας τώρα, αφού που σας έχουμε. Τι, δεν θα μας βγάλετε είδηση?
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων. Αγαπησιάρικο το φεστιβάλ φέτος, δηλαδή.
0: Πώς, να πούμε, πώς θα επιλέξατε το φετινό θέμα?
2: Ξεκινάμε καταρχήν από τη βασική παραγωγή, που
0: έτσι
2: είναι η όπερα Μποέμ. Άρα λοιπόν είναι μια ιστορία αγάπης ουσιαστικά. Τέσσερις νέοι άνθρωποι ερωτεύονται μεταξύ τους, οριμάζουνε μέσα από καταστάσεις και αυτή ήταν και η αφορμή, το έναυσμα, να δώσουμε φέτος τη σκητάλη στον έρωτα και σε όλες αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, τις αόρατες δυνάμεις όπως λέμε, που δίνουν νόημα στη ζωή μας. Το μοιραστήκαμε με τους καλλιτέχνες και ο Αλκίνος στον έρωτα έχει αφιερωμένες τις τρεις βραδιές.
0: Σωστά.
2: Και η Λίνα Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και ο Γιώργος Φωκάς και η Μέλα Γεροφώτη. Γενικά όλοι οι καλλιτέχνες μας τους άρεσε πάρα πολύ αυτό σαν ιδέα και στήθηκαν καινούργιες παραγωγές, φρέσκες για τον έρωτα, για την αγάπη. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που θα δούμε φέτος.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ όμορφο να ξεφύγουμε και από την πραγματικότητα. Να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα.
0: Ένα
1: γιατί παρά έξω από τα πύργιο και από το χώρο.
0: Δεν θα βρούμε
1: γενικά,
0: πολύ αγάπη.
1: Δεν θα βρούμε πολύ αγάπη.
0: Έρωτα θα βρούμε παντού. Δεν πεθαίνει ο έρωτας. Κυρία Μικονίου, η παραγωγή της όπερας, πάντα εστιάζουμε κάθε φορά στη συζήτησή μας για το φεστιβάλ. Εστιάζουμε στην όπερα διότι ξέρουμε πρώτον ότι είναι κάτι που το παλέψατε πολύ. Εννοώ ότι το να βλέπει η Θεσσαλονίκη μια παραγωγή όπερας που έχει στηθεί ειδικά για αυτή τη διοργάνωση που δεν έρχεται ενώ από μετάκληση. Επιμένετε σε αυτό?
2: Είναι καταρχήν όταν ξεκινήσαμε το φεστιβάλ από τα Πυργίου και μπήκαμε σε αυτή την αυλή και διαπιστώσαμε ότι έχει μια μαγική ακουστική, είπαμε ότι είναι ένας χώρος φτιαγμένος για όπερα. Και στο εξωτερικό, αν υπήρχε αυτό το μνημείο, νομίζω ότι θα ήταν ένα μνημείο που θα κάνανε φεστιβάλ λυρικού θεάτρου με παραγωγές όπερας για όλο το καλοκαίρι. Είναι ο χώρος που σε οδηγεί, είναι η ενέργειά του. Το να κάνεις όπερα έχει πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά έχει και μια τεράστια ικανοποίηση ότι δίνει τη δυνατότητα σε αυτή την πόλη να παρακολουθήσει κάτι που δεν το βλέπει, που για να το δει θα πρέπει να κατέβει στην Αθήνα ή να
0: σωστά
2: πάει στο εξωτερικό.
0: Ναι. Σωστά.
1: Τώρα που είπατε για τον χώρο, σε σχέση όχι μόνο με την όπερα, αλλά γενικά και με όλους τους καλλιτέχνες που έρχονται, υπάρχει προσπάθεια να διαμορφώσει ο ίδιος ο χώρος αυτές τις παραστάσεις και τις μουσικές συναυλίες?
2: Δεν κατάλαβα την ερώτηση, στάσου.
1: Λέω ότι ο χώρος ο ίδιος πολλές φορές γίνεται προσπάθεια ίσως να καθορίσει πώς θα είναι μια μουσική παράσταση, πώς θα είναι.
2: Εννοείται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με το χώρο. Εννοείται ότι λαμβάνουν υπόψη τους όλοι μας οι καλλιτέχνες. Οι περισσότεροι έχουν ανηφορήσει πάνω, το ξέρουν το χώρο. Ότι είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος και από άποψη ενέργειας και αισθητικής και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι που θα ελεπιδράσει με το χώρο. Να σας πω ένα παράδειγμα, πέρσι φιλοξενήσαμε για ένα guest ας πούμε τον Μανώλη Φάμελο. Κάποια στιγμή στη στην κερκίδα ήμασταν και τον παρακολουθούσα, κοιτούσε γύρω-γύρω. Είχε μια ιδιαίτερη έτσι, το βλέμμα του. Κάτι έλεγε, τον πλησίασα, λέω, Μανώλη μου, λέει, εδώ μέσα λέει κάτι μου λέει αυτός ο χώρος, πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ σπουδαίο να κάνουμε. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να φτιάξω κάτι για αυτό το χώρο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, ξέρετε. Ναι. Και μετά μας πήρε τηλέφωνο με το Θανάση τέλος Αυγούστου, νομίζω την πρώτη μέρα που πήγαμε στο γραφείο. Και λέει, μίλησα με την Αντάσα Μποφίλιου και θέλουμε να φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερα, να σας το προτείνουμε. Δεν θα δουλέψει η Αντάσα καθόλου το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη του χρόνου. Mm-hmm. Και θα παρουσιαστεί μόνο στο Πταπίδιο. Mm-hmm. Είναι κάτι σπουδαίο αυτό να στο λέει ένας καλλιτέχνης. Και κάπως έτσι έγινε και με τον Αλκίνο.
1: Mm-hmm.
2: Ο οποίος επίσης όταν μοιραστήκαμε μαζί του, έχουμε και μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Αλκίνο, είμαστε και φίλοι. Mm-hmm. Και μοιραστήκαμε μαζί το γεγονός ότι φέτος είναι αφιερωμένο στον έρωτα και είπε, για μένα ο έρωτας και το τραγούδι είναι η προσωρινή αθανασία. Ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε το τραγούδι ούτε τον έρωτα τα έχω αποκωδικοποιήσει. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να μοιραστούμε με το κοινό όλο αυτό το οποίο έχω μέσα μου.
1: Ναι.
2: Και άρχισε να το στείνει σιγά σιγά. Δηλαδή, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και να αποκτάς εμπιστοσύνη, να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους καλλιτέχνες, αλλά να γνωρίζουν και να έχουν εκτιμήσει σημαντικό και να αποκτάς εμπιστοσύνη, να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους καλλιτέχνες, αλλά να γνωρίζουν και να έχουν

0: Της επιτυχίας είναι αυτή τώρα. Είναι και μια δυσκολία αυτή να διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα. Ε.
1: Ναι, είναι η δυσκολία, είναι και η χαρά, είναι και το αίσθημα ότι η πόλη υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό κοινό που σε ακολουθεί.
0: Ναι,
1: έχουμε δημιουργήσει ένα κοινό το οποίο πολλαπλασιάζεται και ηλικιακά διευρύνεται και αυτό μας δίνει επίσης πολύ μεγάλη χαρά. Και να σας πω, δεν σταματάμε και στις προκλήσεις, δηλαδή φέτος θα κάνουμε και ροκ συναυλία επάνω στο Επταπύργιο. Mm-hmm. Θα κάνουμε και συναυλία με καλλιτέχνες που δεν είναι τα ονόματά τους στην πρώτη γραμμή, όπως η Μέλλα Γεροφώτη, αλλά πιστεύουμε στη Μέλλα τη Γεροφώτη, που είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Στο Γιώργο το Φωκά, που είναι ένας πάρα πολύ όριμος μουσικά καλλιτέχνης παρόλο το νεαρό της ηλικίας του. Είμαστε λοιπόν εκεί για να τους δώσουμε χώρο να παρουσιάσουν από μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
2: Αφιέρωμα Σεφέρη, δεν σταθήκαμε κυρία Μικονίου, στο αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη, που είναι επίσης μια διπλή αυτή η βραδιά, έτσι, 7 και 8 Ιουλίου. Θα μας πείτε κάτι παραπάνω για τη σύλληψη αυτή, γιατί εδώ έχετε κάνει και την λογοτεχνική μελέτη πάνω στο αφιέρωμα αυτό.
1: Θα σας πω, νομίζω ότι ξέρετε αυτές οι βραδιές ότι έχουν ένα καθαρά υβριδικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι... μας ενδιαφέρει κυρίως ο λόγος σε αυτές τις βραδιές ποίησης. Ξεκινούμε παρουσιάζοντας εδώ έναν πολύ μεγάλο ποιητή, τον Γιώργο Σεφέρη, και θα γίνει προσπάθεια όχι μόνο να προσεγγίσουμε την ποίησή του, αλλά να δούμε και τον άνθρωπο πίσω από το λόγο, έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο, με πάρα πολλές ευαισθησίες, που σε όλη τη ζωή του ισορροπούσε ανάμεσα στον ρόλο του διπλωμάτη και στο ρόλο του δημιουργού και πολλές φορές αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και αυτός ο συμβιβασμός τον πονούσε και έβγαινε στην ποιησή του και αυτό είναι αυτό που θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε. Είναι μια παραγωγή με άρωμα Θεσσαλονίκης που ο Γρηγόρης ο Βαλτινός θα είναι ο αφηγητής μας και αυτός που θα κάνει τις απαγγελίες, Δημήτρη Ζερβουδάκης, Παντελής Θεοχαρίδης, Ελένη Δημοπούλου. Και όταν κάποια στιγμή γύρω στο Νοέμβριο μοιράστηκα με τον αγαπημένο μου τον Γιώργο τον Καζατζή το ότι δεν έχουν μελοποιηθεί κάποια ποίηματα που μου χρειάζονται για να βγει αυτή η μελέτη και είχα φτάσει έτσι σε ένα, δεν σας κρύβω, μικρό αδιέξοδο, είχα μάλιστα σκεφτεί να το παρατήσω και να πάω κάπου αλλού, γιατί δεν μπορεί να κάνεις, ας πούμε, σε φέρει και να μην έχεις μελοποιημένο τον ερωτικό λόγο. Μου είπε ο Γιώργος, θέλω να μου στείλεις τα ποίηματα που σε ενδιαφέρουν. Του έστειλα και τη μελέτη μέχρι εκεί που είχα φτάσει για να πάρει, για να εμπνευστεί και τα λοιπά και μου είπε θα τα μελοποιήσω εγώ.
2: Πέντε λοιπόν, πολύ. Θα ακούσουμε πέντε ανέκδοτα τραγούδια.
1: Πέντε καινούργια ανέκδοτα, τα οποία σκοπεύουμε και να τα ηχογραφήσουμε στη συνέχεια. Έκανε εξαιρετική δουλειά ο Γιώργος, είναι μαγικά, νομίζω είναι τα ωραίτερα τραγούδια που θα ακούσουμε σε αυτές τις δύο βραδιές στο Επταπύργιο.
2: Μάλιστα, ωραία. Διαλεγμένες μία και μία οι βραδιές, δεν είπαμε για τη συναυλία της Λίνας Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή Μπουτσικάκη.
1: Εδώ έχουμε καλεσμένη την Κομφουόκο, μια συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Θέρμης. Νέα παιδιά, είναι κάπου τη σαν τη μούσα του Μεγάρου να φανταστείτε, με εξαιρετικές ποιότητες όμως, τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο Γιάννης Πολυμενέρης, είναι και ο μαέστρος τους, τους παρακολουθούμε πολλά χρόνια, έχουν ξαναενφορήσει στο Επταπύργιο και είχαν κάνει και τότε εξαιρετική δουλειά. Η Λίνα θα είναι επί σκηνής η Νικολακοπούλου και θα απαγγέλει ποίηματα ανάμεσα στα τραγούδια. Και μάλιστα σε μια συζήτηση που κάναμε μας είπε ότι έχει γράψει και μια νέα ποιητική συλλογή και κάποιοι από τους στίχους της νέας ποιητικής της συλλογής θα παρουσιαστούν πρώτη φορά εκεί. Είναι όμορφα πράγματα.
2: Πολύ ωραία. Και έχετε διαμορφώσει και κάτι, έχετε βελτιώσει τις συνθήκες για πάρκινγκ εκεί, είδαμε.
1: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο αυτό, ναι, πώς ανεβαίνεις εκεί.
1: Νομίζω ότι χωρίς να θέλω έτσι να... Είναι το πιο οργανωμένο πάρκινγκ σε ανοιχτό θέατρο που έχουμε στην Θεσσαλονίκη.

0: Η είσοδος πλέον έχει εξομαλυνθεί, έχει στρωθεί και φέτος ενισχύσαμε και το φωτισμό του με ηλιακά πάνελ, τα οποία έχουν περαστεί στις γύρω κολόνες. Ήταν μια δική μας πρωτοβουλία και νομίζω δεν θα υπάρχει και κανένα πρόβλημα πλέον στο φωτισμό, γιατί την ώρα που επέστρεφαν οι θέατες διαπιστώσαμε πέρσι ότι ήταν ελλειπές το φως, ναι, και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την κίνηση.
1: Ωραία. Πολύ σημαντικό.
2: Μπράβο.
1: Ωραία. Κύριε Μικονίου, να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση.
2: Και καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανοίγει η αυλαία την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη. Ανοίγει η αυλαία και στη συνέχεια μέχρι τις 22 του μηνός έχουμε 16 μεγάλες παραγωγές. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για όλες και περιμένουμε τον κόσμο να δείξει για άλλη μια χρονιά την αγάπη του. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μικονίου, ήταν μαζί μας εν ώψη της πρεμιέρας του 8ου Φεστιβάλ Επταπυργίου.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Να, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, «Μαύρη πέτρα». Ήταν χειμώνας δύσκολος και εκεί περπατούσα, καθώς σκεφτόμουν σιωπηλός και γύρω μου κοιτούσα. Μια μαύρη πέτρα κύλησε και βρέθηκε μπροστά μου και με ένα σάλτο βρέθηκε στα χέρια τα δικά μου. Ωραίο. Λοιπόν, τέτοια μουσικά ακούσματα και τέτοιες στιγμές θα ζήσουν αύριο σε μια ιδιαίτερη συναυλία, αύριο το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών, μια γιορτή ουσιαστικά, που στείνει ο Δημήτρης Μιστακίδης. 30 χρόνια Μίτσος είναι ο τίτλος της αυτής της μουσικής της συναυλίας της επετειακής, 30 χρόνια μουσικής αναζήτησης, μαζί με παλιούς και νέους φίλους του, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα που την ακούσαμε και στο τραγούδι εδώ, η Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Χιώτας και ο Νόβελ 729. Μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Μιστακίδη, νομίζω, Χρήστα.
1: Πάντα τα γενέθλια, ναι, πρέπει κανείς να τα γιορτάζει.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
1: Άλλου είδους γενέθλια, κύριε Μιστακίδη, αυτά, μα δεν φαίνεστε καν 30, έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είναι μια συναυλία, τώρα αυτή τι είναι, μια στάση απολογισμού, μια επανέναρξη, πώς το βλέπετε εσείς?
2: Είναι, αυτό που νιώθω είναι ότι είναι μια στάση, μια, πώς να το πω, μια γιορτή για να δείξω τι διένυσα, τι απόσταση έγινε εκεί που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και η αφορμή για να πάμε παραπέρα.
0: Mm-hmm. Πάντως κάνετε βήματα παραπέρα, δηλαδή βλέπουμε ότι και στον τελευταίο σας δίσκο πριν λίγο καιρό και γενικά στο τέτοιο αναζητείτε νέους δρόμους, έτσι.
2: Νομίζω ότι αν σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό θα έχουμε βγει όχι στη σύνταξη, θα έχουμε, πώς τα λέτε,
0: εντάξει. Τώρα όταν κοιτάζετε πίσω σε αυτά τα 30 χρόνια μουσικής διαδρομής, ποια στιγμή πιστεύετε ότι σας καθόρισε περισσότερο και ως μουσικό αλλά και ως άνθρωπο γενικά στον χώρο του πολιτισμού?
2: Ποια στιγμή, ποια συνεργασία?
0: Ποια στιγμή, ποια συνεργασία, τι θα ξεχωρίζατε?
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τίποτα, γιατί όλα παίξαν το ρόλο του στο να με διαμορφώσουν. Γιατί είναι αλήθεια ότι από αυτές τις συνεργασίες και από τη συνύπαρξη με αυτούς τους ανθρώπους διαμορφώθηκα. Mm-hmm. Ποιο να ξεχωρίσω, τον Παπάζογλου, τον Σαρδόπουλο, τους σημερινούς κονοπητές, τον Θανάση, τον Παπακοσταντίνου, όλους τους μουσικούς που έχω συνεργαστεί, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Ήταν άδικο δηλαδή. Mm-hmm. Άλλο.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι σας ζητούσα να ξεχωρίσετε και κάποια τραγούδια, 2-3 τραγούδια που φυγούνται καλύτερα αυτά τα 30 χρόνια. Μάλλον πάλι δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσετε κάποια.
2: Με τίποτα. Είναι τόσο για μένα που πραγματικά δεν μπορώ. Δεν είναι αυτή η απάντηση που ήθελα να γίνει. Ναι, ναι. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω τίποτα.
1: Αυτές οι στιγμές, τα χρόνια έτσι καμιά φορά απλά είναι αφορμές, κύριε Μιστακίδη, και το καταλαβαίνουμε αυτό μεγαλώντας, είναι αφορμές καμιά φορά απλά για να δούμε λίγο τα πράγματα αλλιώς. Έτσι αυτή η αφορμή των 30 χρόνων σας σώθησε αυτό το διάστημα, έτσι λίγο να σκεφτείτε, να αναπολύσετε, να...
2: Δεν αναπολώ, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο συνέστημα αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα όσα έχω ζήσει, πάρα πολύ, δεν τα αναπολώ. Πραγματικά περιμένω με πολύ μεγάλη περιέργεια και ανησυχία τα επόμενα.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
0: Τα επόμενα πάντα στη Θεσσαλονίκη όμως, γιατί ουσιαστικά το όνομά σας έχει συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη ως ολίγη σύγχρονη μουσική. Τι είναι αυτό που σας κρατάει δεμένο με την πόλη?
2: Έλατε. Έλατε. Ακόμα δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι, να σας πω για να είμαι έτσι απόλυτα ειλικρινής, ότι έχω απογοητευτεί λίγο από την πόλη το τελευταίο καιρό. Από το πώς έχει γίνει, από το πώς λειτουργεί, επειδή ταξιδεύω και πάρα πολύ. Ναι. Πολύ, με στεναχωρεί λίγο αυτό που βλέπω στη Θεσσαλονίκη. Έχει χαθεί όλο αυτό το πράγμα που ήταν ζωογόνος για όλη τη μουσική της Ελλάδας. Γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν, πώς να το πω, ήταν το πηγάδι από το οποίο πίνει νερό, εγώ θεωρώ, όλη η Ελλάδα.
1: Ναι. Τι εννοείται ότι έχει αλλάξει το κοινό, βλέπετε έτσι διαφορέ σε σχέση με την...
2: Έχει αλλάξει παντού, δεν έχει αλλάξει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οι οικονομικές συνθήκες είναι δραματικές για τον περισσότερο κόσμο, δεν το συζητώ αυτό. Όμως υπάρχει και αυτό το... και αυτή η εκδοχή που χρειάζεται ψάξιμο λίγο από τον κόσμο, που δεν χρειάζεται λεφτά, που είναι μια εναλλακτική πρόταση σε αυτό που έχει κυριαρχήσει. Δεν βλέπω να υποστηρίζεται πάρα πολύ στην πόλη.
0: Ναι, δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι ομάδες που υπήρχαν παλιά των μουσικών που βρισκόντουσαν, μα υποστηρίζονταν και αυτό εννοείται.
2: Αυτό είναι απόφευκτο να συμβεί, γιατί αν ο μουσικός είναι φτιαγμένος για να παίξει κόσμο. αν το προσπαθεί και δεν ακολουθεί ο κόσμος, δηλαδή βλέπει ότι αυτό που κάνει δεν έχει ανταπόκριση, θα σταματήσει να το κάνει. Είναι αναπόφευκτο.
0: Ναι.
2: Αυτό βλέπω, δηλαδή βλέπω ότι κυριαρχεί το mainstream πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και δεν έχει τα μάτια της ανοιχτά για να δει τα εναλλακτικά που συμβαίνουν ακόμα.
1: Πώς το εξηγείτε, γιατί οι δρόμοι πλέον ενημέρωσης είναι τόσο πολλοί, θα έλεγα ότι είναι και παραπάνω έτσι από όσο μπορεί να αντέχουμε. Η πληροφορία μας κατακλείζει.
2: Ίσως αυτός δεν είναι ο λόγος, ότι είναι τεράστια η πληροφορία.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν, εννοείται. Αλλά επειδή αυτό που εξέχει είναι αυτό που έχει πρόσβαση στα πολύ ισχυρά μέσα, αυτό προβάλλεται πάρα πολύ, ο κόσμος προφανώς δεν έχει το κουράγιο να ψάξει παραπέρα.
0: Μα σε εποχή ταχύτητας λοιπόν, και το λαϊκό τραγούδι θέλει και λίγο κάπως πιο βαθιά ακρόαση και θέλει και λίγο να χαμηλώσουν και οι ταχύτητες, έτσι.
2: Εγώ δεν θα έλεγα λαϊκό τραγούδι, δεν το ξεχώριζα έτσι. Θα έλεγα το ουσιαστικό τραγούδι, αυτό που επιτελεί το σκοπό του. Ο σκοπός του τραγουδιού δεν είναι μόνο η διασκέδαση.
0: Ναι.
2: Είναι και η ψυχαγωγία.
0: Εσείς καταφέρετε να φέρετε την κιθάρα, τη λαϊκή κιθάρα, στο προσκήνιο ξανά με τον δικό σας τρόπο, κάνατε διαδρομή. Σήμερα οι νέοι μουσικοί προσεγγίζουν το ρεμπέτικο διαφορετικά από τη δική σας γενιά, πιστεύετε?
2: Εντάξει, αυτό με τη λαϊκή κιθάρα είναι κάτι που το έκανα πριν από αρκετά χρόνια,
0: ναι.
2: Αλλά γενικότερα για να μιλήσουμε γι' αυτό, ναι, το προσεγγίζουν διαφορετικά και πολύ πιο ουσιαστικά, θα έλεγα.
0: Πιο ουσιαστικά.
2: Η μουσική σε σχέση με το ρεμπέτικο είναι πολύ πιο ενημερωμένη, έχουν πολύ πιο αναπτυγμένη αισθητική, έχουν καταλάβει την ουσία του, έχουν καταλάβει τι είναι το ρεμπέτικο τραγούδι και το υπηρετούν με πολύ σωστό τρόπο. Εμείς ήμασταν λίγο στο ψάχνουμε. Ψάχναμε να δούμε τι ακριβώς με αυτό το θηρίο.
0: Τώρα αύριο θα παρουσιάσετε και τίποτα καινούριο?
2: Καινούριο όχι. Είναι όλα αυτά που έχουν. Ετοιμάζαμε, η αλήθεια είναι, σας άκουσα να το διορθώσω κάτι. Ετοιμάζαμε κάτι μαζί με τον Νόβελ. Αλλά δυστυχώς ο Νόβελ δεν θα μπορέσει αύριο να είναι μαζί μας.
1: Έχει
2: ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το μόνο καινούριο που θα ακουγόταν ήταν αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά τα άλλα θα είναι πράγματα που έχουν ξαναπαιχτεί.
0: Γιορτή κανονική.
1: Που δεν θα είναι για τον έρωτα, γιατί θυμάμαι έχετε πει σε μια συνέντευξη ότι δεν γράφετε τραγούδια για τον έρωτα. Επιμένετε σε αυτό ή μήπως και επαναθεωρήσετε?
2: Εντάξει, κάθε μέρα να θεωρούμε. Δεν θα το έλεγα για τον έρωτα ή δεν θα το έκανα τόσο συγκεκριμένο. Απλά έχω φτάσει να γράφω τραγούδια που να θέτουν ερωτήματα πια. Γιατί μέχρι τώρα έδινα τις δικές μου απαντήσεις, τώρα θέλω να βάζω τα ερωτήματα.
0: Όσο μεγαλώνουμε, αυτό συμβαίνει συνήθως.
1: Τι, έχουμε λιγότερες απαντήσεις?
0: Έχουμε περισσότερες ερωτήσεις, ναι. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που το λέτε πάντα σε συναυλίες σας, όχι επειδή το ζητάει το κοινό, αλλά επειδή το χρειάζεται, το έχετε ανάγκη εσείς, θέλετε να το παίξετε οπωσδήποτε?
2: Δεν είναι κάτι που χρειάζομαι, αλλά θεωρώ ότι επειδή οφείλω πάρα πολλά στους ανθρώπους που με ενέπνευσαν να ασχοληθώ με αυτό, που ειδικά σαν Θεσσαλονικιός είναι ο Νίκος ο Παπάζουγλου, είναι ο Διονύσης ο Σαββόπουλος, βασικά αυτή, εντάξει, και το ρεμπέτικο τραγούδι εννοείται. Θέλω πάντα στα προγράμματά μου να έχω τραγούδια αυτών των ανθρώπων, σαν φόρο τιμής δηλαδή.
0: Ναι. Και νομίζω
2: αυτή είναι η ανάγκη μου, να τους αποδώσω τη τιμή που τους αξίζει.
0: Νομίζω ότι αύριο θα τα περιμένουν πώς και πώς όλα αυτά, μαζί με την καλή παρέα που έχετε εκεί πέρα. Μια γιορτή που, να πούμε, Χρύσα, και στον κόσμο, ότι ήταν sold out με το που ανακοινώθηκε σχεδόν. Έγινε sold out, έτσι. Δηλαδή, πολλοί με προσέγγισαν για να βρουν κάποιο εισιτήριο.
1: Τι πρόγραμμα έχετε για τη συνέχεια, κύριε Μιστακίδη, για το καλοκαίρι?
2: Στη συνέχεια θα γίνει μια περιοδία σε αρκετά φεστιβάλ στην Ελλάδα. Και θα ξεκουραστούμε και λίγο.
1: Χρειάζεται.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο στη Μονή Λαζαριστών. Κύριε Μιστακίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα.
0: Δημήτρης Μιστακίδης αύριο, σούπερ συναυλία στη Μονή Λαζαριστών, Χρύσα. Έτσι, Θανάση Παπακοσταντίνου, Μάθα Φριντζίλα, Γιόντα Νέγκα, Φώτης Χιώτας. Όχι, ο Νόβελ.
1: Και ευχόμαστε να είναι διαχειρίσιμο το πρόβλημα του Νόβελ και να.
0: Ναι, βέβαια. Διαχειρίσιμο, νόμιζα θα πει το πλήθος που θα κάνει. Γιατί κάποιοι είπαν εμείς θα πάμε.
1: Ο κύριος Μιστακίδης ότι έχει κάποιο θέμα ο Νόβελ, θα ελπίζουμε όλα καλά.
0: Θα πάμε, λέει, και θα βρούμε εισιτήρια εκεί. Πού θα πάτε, βρε, αφού είναι sold out.
1: Και εκεί δεν έχεις και δυνατότητα να παρακολουθείς από κάπου, από κανένα υψωματάκι.
0: Κάτι γίνεται εκεί, κάποια σχολεία δίπλα, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και στο Φεστιβάλ Μονίλα Ζαριστών γενικά υπάρχει έντονο. Έτσι,
1: μεγάλο
0: έντονο,
1: πρόγραμμα φέτος το Φεστιβάλ Μονίλα Ζαριστών. Μέχρι και το τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα που ξεκίνησαν και οι συναυλίες εκεί με το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, δίνει και μια εικόνα από το κοντινό μέλλον, έτσι, ότι θα υπάρχει μια συναυλιακή έξαρση και στην περιοχή που χρειάζεται.
1: Όταν με το καλό και εκεί αρχίζουν και γίνουν οι διαμορφώσεις.
0: Τι λέει η Χρυσό
1: Πρωθυπουργός? Έχουμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
0: Μουντιάλ, Μουντιάλ βλέπει. Γιατί συνδυάζει, λέει, το Μουντιάλ όπως οι αλλαγές γίνανε στο ποδόσφαιρο με το VAR, ας πούμε, και τη συνηθίσαμε. Και
1: έξω και οι αλλαγές μέσω του GAR. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές, λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτή την καθιερωμένη κυριακάτικη του ανάρτηση δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά. Δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι.
0: Αυτό είναι ένα μήνυμα και
1: με αφορμή και την ιστορία των πολεοδομιών.
0: Υπόθεση, ναι, με τις πολεοδομίες, έτσι. Νομίζω ότι δεν διστάζει να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός.
1: Όπως και στις αλλαγές που γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η τεχνολογία αλλάζει ριζικά τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Εντάξει, κάποια κομμάτια αυτών των αλλαγών τα βιώνουμε ήδη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που έχουν τις αντιρρήσεις πάνω σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει σταματάει σε αυτόν τον εξυγχρονισμό ουσιαστικά και στο ψηφιακό κράτος και πέρα ουσιαστικά τοποθετείται ο Πρωθυπουργός. Μιλάει και για το βραχιολάκι στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, γι' αυτό μου μίλησαν πάρα πολύ γι' αυτό, ότι είναι μια σημαντική, έτσι, μεταρρύθμιση, να το πούμε. Όπως το λέει ο Πρωθυπουργός, να το πούμε. Είναι η ψηφιακή χνηλάτιση ασθενών. Εφαρμόζεται σε 73 νοσοκομεία και επεκτείνεται συνεχώς. Γλιτώνει από πάρα πολύ ταλαιπωρία, εννοείται, ως προς την εξυπηρέτηση όταν πας στα νοσοκομεία.
1: Το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες περιφερειακών σταθμών επίσης, ναι, αναφορά από τον Πρωθυπουργό. Μια κρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή επί σχεδόν τρεις δεκαετίες και η οποία ψηφίστηκε με ευρύτερη συνένεση, και κάτι λέει και αυτό.
0: Και βέβαια για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου. Αναφέρεται και σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Να θυμίζω ότι υπήρχε μια κριτική τελευταία ότι αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές, ειδικά στην Κρήτη. Οπότε και σε αυτό. Και για την Επιτροπή Αναθεώρησης, βέβαια, του Συντάγματος.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, 2 μήνες προθεσμία, για να την αναφέρετε, λίγο στενή μου φαίνεται η προθεσμία κάπως εμένα. Θυμίζω ότι κάτι εξάμηνες διαδικασίες είχαμε παλιότερα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, λοιπόν, και αναφορά στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά από τον Πρωθυπουργό, ένας χώρος που η Δυτική Θεσσαλονίκη περίμενε εδώ και πολλά χρόνια να αποκτήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Και με κινηματογραφική είδηση στο τέλος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στο Μαρσέντι Φιλμ στην αγορά, στο Φεστιβάλ των Κανών το 2027.
0: Και να πούμε εδώ, να αποδώσουμε τα εύσημα, γιατί δεν αποδίδονται. Έτσι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που πάλεψε γι' αυτό από πίσω, όπως και για την απονομή των ευρωπαϊκών βραβείων εδώ στην Αθήνα, και λέγεται Σπύρος Ταραβίρας, που ήταν επίτιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας και πάλεψε.
1: Επίσης,
0: ο ίδιος γι' αυτά.
1: Η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το παλαιότερο των φεστιβάλ.
0: Τιμές παντού, λοιπόν.
1: Ανά τον κόσμο,
0: παντού.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Ωραία.
1: Αυτά, ωραίες ειδήσεις αυτές. Και εμείς με αυτές τις ωραίες ειδήσεις θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο, όλο το χρόνο, από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ζωή Κουτελοπούλου, Ζωή Μούσιου ήταν μαζί μας. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, όπου και βρίσκεστε.
0: Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλοι ακροατές, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλάμαμπαντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική και διαψεύδει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Στο Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κάνει λόγο για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης. Η Χεσμπολά, στο μεταξύ, εξαπέλυσε 22 επιθέσεις με drones και ρουκέτες μέσα σε ένα 24ωρο κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομαδιαίας ανάρτησής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες από την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Όπως είπε, δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκόμενων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μιας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας στον κόβο Πηλέας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη. Τα συνεργεία απομακρύνουν τα υλικά από την κατεδάφιση προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό εντός ημέρας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε καταβολή χρηματικής ενίσχυσης ύψους έως 24.130 ευρώ από το Επιμελητήριο Μαγνησίας προς 45 επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, οι οποίες επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του Ιουλίου του 2023. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σημειώνονται σήμερα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Έως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές στα ανατολικά του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Πλατεών και στις οδού Νάτσινα, 25 Μαρτίου, Μαρασλή και σε παρακείμενους δρόμους. Χωρίς ρεύμα έως τις 2 το μεσημέρι στην κοινότητα Εξοχής απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Επίσης έως τις 2 στην περιοχή της Νεάπολης, με τη διακοπή να περιλαμβάνει τις οδούς Ρίγα Φεραίου, Κνωσού, Ελισπόντου, Κρήτης, Πάροδο Κολοκοτρώνη, Καραολή, Παπάγου και Ανατολικής Ρωμιλίας. Από τις 8 ως τις 2.30 χωρίς ρεύμα παραμένουν καταναλωτές στην περιοχή των Διαβατών στην παράπλευρη της Εγνατίας Οδού. Με χορευτές, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών και με τον ρυθμό του Ζεμπέκικου θα πλημμυρίσει σε λίγη ώρα η πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ομαδική παράσταση Ζεμπέκικου. Η εκδήλωση είναι μια δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Στον αθλητικό χώρο, η ιστορική ομάδα των New York Knicks κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA για πρώτη φορά μετά το 1973, επικρατώντας του San Antonio Spurs με 94-90 στο πέμπτο παιχνίδι των τελικών. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο νέος προπονητής του Άρη Βασίλης Πανούλης και οι φίλοι των Κιτρίνων ετοιμάζουν πανηγυρική υποδοχή. Στο μεταξύ, ακριβώς 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, ήταν και τότε Κυριακή 14 Ιουνίου, από τον θρίαμβο του πρώτου χρυσού μεταλλίου για τη θρηλυκή εθνική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη ασθενής μεταβλητή, η θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Σπάσε τον κώδικα.
6: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις?
8: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Σήμερα θα πάμε επί Τροχάδιν, ποδοβολιστή που λέμε. Λοιπόν, αυτό ρε εσύ είναι η αγαπημένη μας η Ζωή Κουτελοπούλου. Και βέβαια στο στούντιο είναι η καταπληκτική, η φοβερή, η ανεπανάληπτη, η Γκέλη Παπαθανασίου.
3: Καλή σας μέρα.
1: Ότι
3: και από
1: εμένα. Είναι παλιά Ζωή, λέγαμε, παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Ο Τριανταφυλλίδης παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω. Αυτό ρε εσύ, Ζωή Κουτελοπούλου, Gen Z. Τι είναι το Gen Z?
3: Αλήθεια τώρα ρωτάς? Αλήθεια τώρα.
1: Ποια γενιά?
3: Αυτή που δεν είσαι εσύ σίγουρα, λέει η Ζωή. Και έχει δίκιο.
1: Δεν τρέπεσαι καθόλου. Καθόλου δεν τρέπεσαι.
3: Και εγώ που δεν τρέπομαι επίσης θα σου πω: OK, boomer. Ρώτα κανένα.
1: OK, baby που λέει αυτό. Τι Gen Z και Gen Z, παιδιά. Πέστε γενιά των 20άριδων, γενιά των 30άριδων. Gen Z.
3: Έτσι λέγεται. Generation Z.
1: Ω Παναγία μου,
3: ναι. Δεν θα σου πω εγώ
1: έχουμε...
3: σε ποιαν είμαι, αλλά ούτε κι εγώ είμαι στη Generation Z, αλλημόνο.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε σήμερα.
3: Καταρχήν,
1: σήμερα είναι Κυριακή 14 του μηνός Ιουνίου του Σωτηρίου. Φτάσαμε στα μέσα Ιουνίου, πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, Ελισαίου Προφήτου, Μεθοδίου Κωνσταντινούπολεως, η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Μπράβο σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και τις εθελόντριες αιμοδότησες. Λοιπόν, σήμερα και τι δεν έχουμε στην εκπομπή μας? Όλα τα καλά του Θεού.
3: Μεταξύ 97 και 2012 συγκεκριμένα.
1: Μπράβο. Έχουμε έχουμε σε 11 και 4 τον συνάδελφο δημοσιογράφο από το site militer.gr, τον Μπάρτο Καρβουνόπουλο, για να μας πει για το τι γίνεται εδώ με την ακροδεξιά που έχει απλωθεί παντού, από το Belfast μέχρι την Αυστραλία και από παντού μέχρι παντού. Στη συνέχεια έχουμε την δική μας πολιτική επικαιρότητα. Θα πάμε στον Διονύση Σταμενίτη από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ακολουθήσει ο Κώστας Καρπουχτσής από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ακολουθήσει ο Θανάσης Κλαβίνας από το ΠΑΣΟΚ. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε
3: τι? Τον Αλέξη Μητρόπουλο, το γνωστό εργατολόγο.
1: Και έχει να μας πει ούκο λίγα
3: πολλά για τον νόμο Κατσέλη, για τα φαν της τράπεζας.
1: Μου στείλε μήνυμα ο καλός μας ο Αλέξης. Θα μας πει και για τους συνταξιούχους, γιατί
3: φυσικά
1: μειώνονται μείον 45% οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τις συντάξεις του δημόσιου τομέα. Θα πούμε πολλά
3: θα
1: και σημαντικά
3: και τον
1: με τον Αλέξη Μητρόπουλο.
3: Κύριο Δημήτρη Δεμουρτζίδη, τον πρώην δήμαρχο του Παύλου Μελά, είχαμε τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου.
1: Επιτέλους,
3: και φυσικά θα έχουμε τα αθλητικά μας που είναι πολλά και πλούσια. Και την πολιτιστική επικαιρότητα.
1: Έτσι. Και πάμε να δούμε γρήγορα να πάρουμε αυτή τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, εκείνης.
3: Λοιπόν, το Βήμα είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά. Οι διάλογοι της διαφθοράς στις πολυδομίες, ο κύκλος του Μαξίμου
1: τι
3: και το ΤΕ, γράφει το Βήμα. Και στη συνέχεια, φάκελο data centers, πολύ ρεύμα, νερό και θόρυβος, ο χάρτης των κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα. Και αναφορά στις εκλογές, η αποφάση του Αυγούστου και το παιχνίδι της Μπλόφας.
1: Λοιπόν, πάμε πιο γρήγορα τα πρωτοσέλιδα. Αυτό που είπες το 7 ήταν 7 νομά σε ένα δωμά, μου θύμισε. Το θυμάσαι? Ήμασταν όταν πήγαμε τη μεγάλη εκδρομή στην τρίτη λυκείου, προαμνημονεύτων των 1982-83. Και ήταν η επιτυχία εκείνης χρονιάς 7 νομά σε ένα δωμά.
3: Με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Γιώργος Νταλάρα.
3: Βέβαια, ναι.
1: 7 Γιώργο νομά σε ένα δωμά. Mm-hmm. Πω. Τι καρβό, αφού είπα το 82-83 σου λέω, τρίτη λυκείου ήμουνα. Γιατί είμαι 61, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι θα πω, ότι είμαι 21. Κοίταξε, Κουτελοπούλου. Τιμή μας και καμάρι μας. Άλλωστε, εμείς οι Καυκάσοι, εντάξει, Πόντιαν, έτσι είμαστε. στον Κάφκασο καβαλάνε μέχρι τα 120 ύπους. Λοιπόν, λοιπόν, και μετά 90 και λοιπά και λοιπά. Λυπάμαι.
3: Πρώτο θέμα, κυκλοφοριακό 4 fast track παρεμβάσεις για το χάος στον Κηφισό. Ακίνητα πάγωσαν οι τιμές το 2026, αλλά παραμένουν στα ύψη.
1: Σε ποια εφημερίδα είσαι?
3: Είμαι στο πρώτο θέμα. Την είπε στην Καθημερινή, δεν την είπε?
1: Όχι, δεν την είπα, θα την πω τώρα. Υπόγεια
3: δεν την
1: μετά.
3: Στη σειρά σου ήταν.
1: Υπόγεια μετά. Αναφέρθηκε σε 47 όνομα. με μπέρδεψε, με αποσυντόνισε. Λοιπόν, η Καθημερινή. Σήμερα, κεντρικός τίτλος, υπόγεια, μπετά και μετρητά, το ζευγάρι στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και οι διασυνδέσεις του είναι ένα ΟΠΕΚΕΠΕ νούμερο 2, είναι τα κυκλώματα στις πολεοδομίες. Να πούμε εδώ, ταπεινή μου άποψη, διαχρονική είναι η παθογένεια. Οι πολεοδομίες σε όλες τις εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη θεωρούνται ότι δήμοι, διευθύνσεις συγκοινωνιών και πολεοδομίες ήταν οι τρεις αιστείες της διαφθοράς. Με πρώτες τις πολεοδομίες. Το ζήτημα είναι γιατί παρετούνται γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης. Εκεί είναι το ερώτημα.
3: Αυτό γιατί? Είναι ένα άλλο θέμα.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, είπε η Γκέλη.
3: Κυριακάτικη δημοκρατία. Πέσουν τα άρεστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο. Και επίσης άρθρο παρέμβαση για αυτό που θα έχουμε μετά. Με αναδρομικότητα η απόφαση για τον νόμο Κατσέλη.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εστία, όπου ο Μανώλης ο Κοτάκης λέει: η διαφθορά οργιάζει, ο καγκελάριος εντός εισαγωγικών τυρβάζει. Δηλαδή περί άλλων τυρβάζει, σε άλλα αναφέρεται δηλαδή. Και έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Πονοκέφαλας ο Αντώνης Σαμαράς για τον Πρωθυπουργό, όσο δεν ανοίγει τα χαρτιά του, γιατί δεν έχει έρισμα να το στοχοποιήσει. Και λέει: 19-21% η Νέα Δημοκρατία στις πραγματικές δημοσκοπήσεις που έχουν στο Μαξίμου.
3: Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, λέει η Real News. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκός Συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες.
1: Ο Ελεύθερος Τύπος, δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες, συνέντευξη του Κυριάκου Πιερακάκη μέσα στο καλοκαίρι, η ρύθμιση για τις 72 δόσεις.
3: Η Αυγή, τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η φτώχεια τρώει τον παρά.
1: Το ΜΠΑΜ λέει όλη η αλήθεια για το πολεοδομία Gate.
3: Το ντοκουμέντο, το κύκλωμα των πολεοδομιών βάφτηκε μπλε, το τοπογραφικό της διαφθοράς.
1: Το παρόν λέει η κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη.
3: Κυριακάτικη κόντρα, τη σηματοδοτή επίθεση Μητσοτάκη και η υπαινιγμή για αποστασία σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού επισπεύδει τις εκλογές, λέει, για να προλάβει το Σαμαρά.
1: Η Βραδινή λέει ποιες κατοικίες επιδοτούνται στο ανακαινίζω 2026 με κάλυψη δαπανών έως και 95%.
3: Και ο λόγος αμφιλεγόμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη, οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη, απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

0: 102 FM, R3, Γκέλη Παπαθανασίου, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και μαζί μας, όπως είχαμε προαναγγείλει, εκκινούμε, εν αρχή είναι ο λόγος.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, Πάρης Καρβουνόπουλος, militaire.gr. Κύριε Καρβουνόπουλε, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
0: Σαν πολύ ακροδεξιά δεν έχει μαζευτεί παντού? Δηλαδή στην Ιρλανδία, Belfast, ακροδεξιά, και μετά και στην Αυστραλία, και μετά και εδώ και εκεί και λοιπά. Τι είναι αυτό το πράγμα της ακροδεξιάς και του ρατσισμού που έχει μαζευτεί παντού, κύριε Καρβουνόπουλε?
2: Εντάξει, νομίζω ότι το μεταναστευτικό ταιριάζει στην ατζέντα της ακροδεξιάς. Μια ακροδεξιά η οποία παντού το εκμεταλλεύεται αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και τώρα μιλάμε για τον Belfast, μια κοινωνία η οποία έτσι κι αλλιώς είχε πολύ μεγάλες δόσεις, να το πω έτσι απλά, διχασμού. Mm-hmm. Ήρθε και αυτό το θέμα. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους θέματα και γι' αυτό η ακροδεξιά ατζέντα θα συνεχίσει να βρίσκει, ας πούμε, πολύ κόσμο να την διαβάζει και να την ακούει, όσο mm-hmm. δεν αναλαμβάνει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα της μετανάστευσης. Και βέβαια δεν μπορείς να το διαχειριστείς με τον τρόπο που ακούμε και εδώ στα μέρη μας, να βουλιάζουμε τις βάρκες όπως μας προτείνει ο κ. Βελόπουλος ή όπως ρωτάει ο κ. Βορύδης. Mm-hmm. Τα αίτια που προκαλούν τη μετανάστευση είναι σε όλους μας γνωστά, αλλά δεν βλέπουμε ότι κανείς ασχολείται σοβαρά με αυτά, στο πώς δηλαδή θα σταματήσουμε ή θα μειώσουμε, εν πάση περιπτώσει, τις αιτίες που προκαλούν αυτά τα μεταναστευτικά κύματα. Αντιθέτως, αυτό που ζούμε και ειδικά αυτή την περίοδο και με τους πολέμους και με ό,τι άλλο προκαλεί τις μεταναστευτικές ροές, βλέπουμε ότι πηγαίνει προς το χειρότερο και έχει προς το καλύτερο. Τέτοιου είδους προβλήματα έχουμε και στην Ελλάδα, δεν τον συζητάμε. Μπορεί να μην το βιώνει ο καθένας μας στη γειτονιά του mm-hmm. ή να είναι ακόμα σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές και γειτονιές της χώρας. Αλλά κακά τα ψέματα, όσο αυτό το πρόβλημα φουντώνει, νομίζω ότι θα έχουμε τέτοιου είδους δυσάρεστες καταστάσεις.
1: Μα κύριε Καρβουνόπουλε, το πρόβλημα δεν είναι πλέον μια ακροδεξιά η οποία είναι στο περιθώριο, okay, υπάρχει εκεί
0: ακόμη
1: και δεν μας ενδιαφέρει, αλλά είναι ήδη ένας παράγοντας αναδιαμόρφωσης, θα έλεγα, και της ατζέντας και των υπόλοιπων. Και αυτή η κανονικοποίηση, να το πω έτσι.
0: Συντηρητικοποίηση της ατζέντας των υπόλοιπων.
2: Ίσως ακραία συντηρητικοποίηση. Να ακούσουμε και έναν κόσμο όμως. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Άνθρωποι δικοί μας οι οποίοι ζουν στη Σάμο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, και δεν είναι ακροδεξί ή δεν είναι ακραίοι, ούτε έχουν τις απόψεις mm-hmm. του βουλιάζουμε τις βάρκες mm-hmm. που ακούμε τώρα τελευταία. Mm-hmm. Πρέπει να ακούσουμε και αυτές τις κοινωνίες, αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας, τα οποία λένε ναι, να βοηθήσουμε, να έχουν δείξουμε την αλληλεγγύη μας, αλλά μέχρι πού και πόσο αντέχουμε.
0: Και τι άλλο βλέπουμε?
2: Αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, και πώς γυρίζει ναι. ανάποδα η μπάλα, όπου ναι. Έλληνες στο Belfast τους λέει το προξενείο: μείνετε στα σπίτια σας και μην βγαίνετε έξω, ναι. γιατί ναι. θα αντιμετωπίσετε εσείς ως ξένοι Έλληνες ναι. στην Ιρλανδία, θα αντιμετωπίσετε τον βαρβαρισμό του ρατσισμού ναι. και του ρατσιστικού ολετήρα, ας πούμε.
2: Έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό καλό είναι να το ακούνε διάφοροι.
0: Ναι, να το ακούνε για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κοιτάξτε, ναι, κύριε Καρβουνόπουλε, αγαπητέ Πάρη, όταν είναι για να μαζέψουν τους καρπούς από τους αγρούς, όταν είναι, ναι, γιατί 80.000 κενά έχουμε στον τουριστικό τομέα και στην τουριστική ζώνη για σερβιτόρους, για λατζέριδες, για, τότε ναι, παιδιά, χρειαζόμαστε χέρια, ναι, εκεί κλπ. Μετά μας φτιάνει ο ίστρος και η ιστορία, έτσι. Αυτό είναι το
2: εντάξει, όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή ξέρεις όλο αυτό το αφήγημα κρύβεται πίσω από την πεποίθηση ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο για άλλους της Ευρώπης. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγει ο κόσμος από αυτή τη λογική και να καταλάβει ότι αυτό το θέμα της μετανάστευσης κάτι το προκαλεί.
0: Ναι, μισό λεπτό. Να μην το ξεχάσω. Μου είπαν κάποιοι φίλοι που έλεγα θα έχω αύριο τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο και λέει, ρωτήστε τον, τι ρόλο παίζουν οι δισεκατομμυριούχοι billionaires τύπου Elon Musk.
1: Τρεις εκατομμύρια,
0: ναι,
1: μοναδικός.
0: Που τσοντάρουν, που σιγοντάρουν, που χρηματοδοτούν αυτού του είδους τις ενέργειες.
2: Εντάξει, νομίζω και ιστορικά να το δούμε, κάθε φορά που είχαμε άνοδο τέτοιων φαινομένων, αν και εμφανίζονταν πολλά από αυτά τα εντός πολλών εισαγωγικών κινήματα ως φιλολαϊκά και είχαν και υποστήριξη εργατικού κόσμου, νομίζω η ιστορία μας έχει δείξει ότι και έχει αποδειχθεί ότι από πίσω ζωντανε χοντρό χρήμα. Αυτό νομίζω γίνεται και τώρα.
1: Το θέμα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει ένας δημοκρατικός πολιτικός λόγος που να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να κάνει εκπτώσεις, βλέποντας προς μελλοντικούς ψηφοφόρους και πιθανές εκλογικές απώλειες, και υιοθετεί σε ένα βαθμό όλη αυτή την... εντάξει, ίσως όχι το πογκρόμ εναντίον των μεταναστών, αλλά όσο πάει και πιο συντηρητικά τους βλέπει.
2: Ναι, γιατί σας είπα και πριν, νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στο εξωτερικό, γιατί δεν είμαι ειδικός, αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία πιέζονται από το θέμα της μετανάστευσης, από το μεταναστευτικό. Δεν είναι ακραίοι άνθρωποι.
1: Δεν είναι ακραίοι. Σίγουρα δεν μπορεί να μετατράπηκαν όλοι αυτοί σε ακραίες.
2: Μια άλλη ατζέντα και κάποιες λύσεις, ώστε να μην ακούν και αυτοί όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κούραση και η ταλαιπωρία μεγαλώνει, ακούει τέτοιες φωνές.
0: Θέλω να ρωτήσω τον Μπάρτιο Καρβουνόπουλο για το κεντρικό θέμα που έχει σήμερα. Όποιος ανοίξει το militaire.gr θα διαβάσει δις για τους εξοπλισμούς και την ίδια ώρα ζητάνε από στρατιωτικούς χρήματα που έχουν να κάνουν με τη σύντησή τους τρία θαυμαστικά. Δηλαδή...
2: Κοίταξε να δεις, στον χώρο της άμυνας θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένας σοβαρός έλεγχος από την αντιπολίτευση, γιατί ό,τι και να γράφουμε, όποιοι δημοσιογράφοι γράφουμε...
0: Καλά το είπατε, και... αντιπολίτευση, τι είναι αυτό αντιπολίτευση, για θυμίστε μου λίγο κύριε Καρβουνόπουλε.
2: Δεν μπορεί την Πέμπτη, ας πούμε, να περνάει και ο Ζένης από τη Βουλή και μάλιστα να μην εμφανίζεται καν στη Βουλή, να στέλνει τον κύριο Δαβάκη και τον αρχηγό Κεσά να περάσουν ένα πακέτο εξοπλισμών ενός δις 150 εκατομμυρίων για τα οποία δεν ξέρουμε τίποτα. Από αυτό το ένα δις 150 εκατομμύρια, τα 600 είναι για κάποια μεταγωγικά αεροσκάφη. Ποιος θα διαλέξει τα μεταγωγικά αεροσκάφη?
0: Μάλιστα.
2: Ξυπνήσαν ένα πρωί στο Μαξίμου και επέλεξαν ποια μεταγωγικά αεροσκάφη θα πάρει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Από πού και ως πού. Και την ίδια ώρα είναι το προσωπικό, ας πούμε, κάνουν οικονομία ακόμα και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σύντηση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Επειδή το επικίνδυνο αυτής της κυβέρνησης δεν είναι ότι τα πάει χάλια και ότι είναι τραγική. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι έχει καταφέρει με τον μηχανισμό, τον επικοινωνιακό μηχανισμό προπαγάνδας, πείτε το όπως θέλετε, να πείσει ένα κομμάτι της κοινωνίας ότι σε κάποιους τομείς θα πάει και καλά. Και ένας από αυτούς είναι η άμυνα. Η άμυνα είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2012-2013. Ήμασταν μέσα στον κυκλώνα των μνημονίων, τα οποία δεν έχουμε βγει βέβαια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τότε είχαμε και το σοκ ότι μόλις είχαμε μπει και τα βιώναμε. Λοιπόν, η κατάσταση είναι χειρότερη και είναι χειρότερη γιατί από τη μία, ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει φέρει μια φρεγάτα εδώ, η οποία ακόμα δεν είναι έτοιμη. Αναφέρομαι στον Κίμωνα, αλλά παρόλα αυτά την έστειλαν στην Κύπρο. Μπορεί να αγόρασε μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ και να πουλάει πατριωτισμό με αυτά. Αλλά θα πρέπει να βγει να μας πει κάποια στιγμή τι συμβαίνει στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, πόσες παραιτήσεις έχουμε, πόσα τεράστια κενά έχουμε σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως τι κλίμα επικρατεί στις ενόπλες δυνάμεις.
0: Λοιπόν, Πάρη Καρβουνόπουλε, έχει και ένα εξαιρετικό αυτό άρθρο ο Θουκυδίδης στον Περσικό Κόλπο, όταν οι λέξεις γίνονται όπλα και ο πόλεμος αλλάζει νόημα. Λοιπόν, να σπεύσετε να το διαβάσετε για τη σχέση του Θουκυδίδη με τον Περσικό Κόλπο, θα σας φωτίσει ιδιαίτερα, ακούστε τι σας λέω. Κύριε Καρβουνόπουλε, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την πρωινή μας επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Να δώσουμε και το Viber, γιατί δεν το δώσαμε στην αρχή της εκπομπής. Δώσ' το, παιδί μου, δώσ' το. 6930-078-228, για ό,τι θέλετε.
1: Και τώρα η Γκέλη Παπαθανασίου θα μας πει, γιατί έχουμε κάθε Κυριακή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ποια είναι εκείνα τα σημεία που επισημαίνει ως προτεραιότητες.
0: Αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, ναι, ναι, για το οποίο λέγαμε
1: νωρίτερα. Να το ακούσουμε. Τότε θα ξεκινήσουμε με αυτό για να υπάρχει μια ενότητα.
0: Τόνισε ότι η Ελλάδα προσαρμόζεται στον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ροών, όπως είναι η Ελλάδα. Αλλά αναφέρεται και στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, τονίζοντας ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, και ξεκαθαρίζει ότι από πλευράς κυβέρνησης ένα είναι το μήνυμα και είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε, λέει, μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες, και έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι. Στη συνέχεια πηγαίνει στις αλλαγές στο ΕΣΥ και τις μεταρρυθμίσεις που τρέχουν στην υγεία. Έκανε αναφορά στο gov.gr και τα 6 χρόνια λειτουργίας του, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής. Παρουσιάζει ένα ευρύ πλέγμα κυβερνητικών παρεμβάσεων, με έμφαση βέβαια στον ψηφιακό μετασχηματισμό, και μάλιστα το ξεκινάει αυτό με αναφορά στο Μουντιάλ και στο σύστημα VAR. Ως παράδειγμα γρήγορης προσαρμογής σε τεχνολογικές αλλαγές, το κολλάει αυτό με τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr.
1: Καλή αυτή.
0: Πολύ καλή, ναι.
1: Αυτός ο παραλληλισμός του VAR. Θα βάλουμε κυβερνητικό VAR για να ξαναβλέπουμε πάλι τις φάσεις.
0: Τις φάσεις,
1: και καλή. Να του στέλνουμε κίτρινη, κόκκινη κάρτα κλπ.
0: Πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα. Σήμερα είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη η ανάρτηση.
1: Θα μας τα πει αναλυτικότερα ο επόμενος συνομιλητής μας.
0: Να κλείσουμε τώρα ανεργία, αγορά εργασίας, με το ψηφιακό κτηματολόγιο, όλα αυτά. Έτσι. Που λέγαμε με την ψηφιακή εγκατάσταση. Αναφέρεται και στη Θεσσαλονίκη και στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
1: Αυτό αναλυτικά, παρακαλώ.
0: Παύλου Μελά, ένας χώρος που εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι περιμέναμε. Μετατρέπεται σταδιακά, λέει, σε ένα μεγάλο χώρο πρασίνου περιπάτου, αναψυχής και πολιτισμού. Ήδη λειτουργεί το νέο μουσείο με τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται και θα δούμε ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Και κλείνει με την ημέρα εθελοντή εμοδότη, για την οποία είπες και εσύ νωρίτερα. Ευχόμενος να αποτελέσει αυτή η μέρα αφορμή, ώστε όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας να γίνουν εθελοντές εμοδότες. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή, και θα πάμε για να προλάβουμε. Ζωή, μη με κοιτάς. Λοιπόν, εγώ θα λέω το πρωτοσέλιδο λίγο από το Βήμα, για να παίρνουμε ένα στίγμα, και η καλή μας συγγέλη θα πάρει τηλέφωνο τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, τον οποίο θα έχουμε σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά.
0: Ήθελα να παρκάρει ο άνθρωπος, έτσι.
1: Να παρκάρει.
0: Τώρα πιστεύω να έχει παρκάρει.
1: Εάν έχει παρκάρει, ναι. Τότε μπράβο. Κάνε ένα τσεκ.
0: Περίμενε λίγο, νομίζω έχουμε ένα μηνυματάκι.
1: Για να ακούσουμε το μηνυματάκι.
0: Στο Viber.
1: Ναι,
0: είναι
1: το VAR, το δικό μας VAR.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεωργίου.
1: Ναι, κύριε,
0: πολύ
1: κύριε,
0: όμορφη
1: κύριε.
0: Κουβέντα. Λέει, καλημέρα από Δροσερό και ηλιόλου στο Λονδίνο.
1: Α, Λονδίνο. Είναι τακτικός.
0: Ναι. Πολύ όμορφη κουβέντα με τον πάντα ενημερωμένο κύριο Πάρη Καρβουνόπουλο. Σας παρακολουθούμε εγώ από Λονδίνο και η σύζυγός μου από Πεκίνο. Συνεχίστε την
1: καλά,
0: καλή και την δημιουργική ενημέρωση.
1: Αυτό πάρα πολύ. Πεκίνο, Λονδίνο. Τι κοιτάς, Κουτελοπούλου, εδώ μιλάμε για πλανητική διείσδυση του 100 VFM της Ερδία. Πλανητική πλέον, διαγαλαξιακή πλέον.
0: Ναι.
1: Γελάει, λοιπόν, Κουτελοπούλου. Διείσδυση του 100 VFM της Ερδία. Πλανητική πλέον, διαγαλαξιακή πλέον.
0: Ναι.
1: Γελάει, λοιπόν, Κουτελοπούλου.

0: Λοιπόν, από το Πεκίνο και από το Λονδίνο, τους καλούς μας ακροατές, θα προσγειωθούμε στα αγαπημένα μου Γιάννητσά. Εκεί βρίσκεται ο
1: αγαπημένα
0: βουλευτής.
1: Μας, παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Είμαστε πατρίδα όλοι εδώ.
0: Μιλάμε για λόμπι κανονικά, κοινότητα έτσι. Λοιπόν, Γκέλη Παπαθανασίου, Αλέξανδρος Τεδαφυλλίδης, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει, τον έχουμε ήδη προαναγγείλει, ο κ. Διονύσης Σταμενίτης, βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταμενίτη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα είναι εσωτερική κουβέντα. Είναι σαν να είμαστε σε ένα καφενείο στην Αξό ή στο Μελίσι, ας πούμε, και κάνουμε κουβέντα μεταξύ μας
1: για το πώς πάει. Στον πεζόδρομο, στο Αγιαννιτσάκι, στα ωραία μαγαζιά.
0: Ξέρεις και τον πεζόδρομο.
1: Κόλλα.
0: Χριστέ και Παναγία, δηλαδή.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Κύριε Σταμενίτη, τι γίνεται τώρα με. Βλέπουν να κοντεύουν οι εκλογές. Όλοι λένε και στο τέλος τετραετίας, Αλλά άκουσα πριν μπούμε στο στούντιο, το Πασόκ στα μέσα Ιουλίου θα έχει έτοιμο, λέει, το 70% των ψηφοδελτίων. Τι γίνεται πραγματικά?
2: Ο Πρωθυπουργός δήλωσε και στην Κεντρική Επιτροπή που είχαμε γραμματεία, αλλά και στην Βουλευτική Ομάδα και στην Εντέψη.
0: Στην ώρα τους.
2: Ότι θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή στις 27. Προφανώς τα κόμματα θέλουν και πρέπει και επιβάλλεται να ετοιμάζεται, όπως και η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε πριν από δύο μέρες. Τρία στελέχη της κυβέρνησης ή πρώην στελέχη της κυβέρνησης θα συμμετέχουν στις λίστες.
1: Μα και έτσι κι αλλιώς στην άνοιξη και την άνοιξη να γίνουν, πρέπει
2: αλλά
1: να.
2: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουν το χώρο και τον χώρο, μάλλον, και τον χρόνο σε αυτούς που θέλουν να κατέβουν υποψήφοι να μπορούν να συναγωνιστούν τους δεδομένα υποψηφίους που είναι οι βουλευτές κάθε κόμματος.
0: Θέμα συζήτησης τώρα στο εσωτερικό ή στο περίγυρο της Νέας Δημοκρατίας, την κοινωνική Νέα Δημοκρατία, όχι και στενά κομματική, είναι το τι και πόσο θα επηρεάσει η παρουσία ενός κόμματος Σαμαρά την απήχηση, την εμβέλεια και το γιατί. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που σταθερά από το 2016 κρατάει την πρώτη θέση, με τον δεύτερο να είναι 15, 16, 17 μονάδες πίσω. Όποιος και αν είναι. Αλλά ωστόσο να υπάρχει το θέμα της αυτοδυναμίας. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε αυτοδύναμα. Τελεία.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού και η βασική στόχευση, θα έλεγα καλύτερα, είναι να μπορέσουμε να πούμε στους Έλληνες πολίτες το 2027 ότι εμείς το 2023 ζητήσαμε την ψήφο σας για να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Αντιμετωπίσαμε εξωγενείς κρίσεις και τις πράξαμε έτσι. Αυτά κάναμε και ζητούμε να μας ξαναψηφίσετε. Και φυσικά αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα το πολιτικό τοπίο, προφανώς και για να πάει η χώρα μπροστά και να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα κρίσιμα που ανήκονται από το 27 μέχρι το 2030, η χώρα επιβάλλεται να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και προφανώς, Πρωθυπουργό, το Κυριάκο Μητσοτάκη συμπληρώνω εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες εξελίξεις παντού σε γεωπολιτικά, υπάρχουν εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει ένα σημαντικό διάλογο με την Κίνα και βάζει κανόνες στις εισαγωγές-εξαγωγές, διαμορφώνουν τα γεωπολιτικά μας ανατολικά της χώρας μας, είτε με την Τουρκία είτε στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Επομένως επιβάλλει τη χώρα μας να έχει μια ισχυρή κυβέρνηση. Η χώρα μας πηγαίνει καλά, έχει ανάπτυξη μεγαλύτερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ακρίβεια η οποία οποιαδήποτε προσπάθεια αυξήσεων ένα μέρος αυτής την τρώει και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Όμως οι εξελίξεις, επαναλαμβάνω, γεωπολιτικά, όπως και οι εξελίξεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ζητήματα που θα τεθούν και στο ΝΑΤΟ αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουν να έχει η χώρα μας μια ισχυρή, δυνατή και συγκεκριμένη κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που να έχει την εμπειρία και να έχει αποδείξει ότι μπορεί τη χώρα μας να την πάει πιο μπροστά.
1: Κύριε Σταμενίτη, ακούγεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης όμως όλα αυτά που μας είπατε, ότι συγκεκριμένο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει ότι αυτό είναι το αποκορύφωμα της αλαζονίας, ότι εγώ είμαι η σταθερότητα και δίχως σε μένα η χώρα θα πάει στα βράχια και ότι δεν είναι δυνατόν με τα σκάνδαλα, τη συγκάλυψη, την ατιμορρησία και όλα αυτά να προχωρήσουμε, χρειαζόμαστε μια αλλαγή πολιτικής και ότι εν πάση περιπτώσει οι πολίτες δεν περνάνε καλά. Το είπε έτσι ακριβώς.
2: Να σας απαντήσω. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας. Ο πληθωρισμός είναι

0: 5,2, ο οποίος κατά βάση προέρχεται από την εξάρτητη της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα, είναι ένας εισαγόμενος πληθωρισμός, καθώς όλες οι χώρες το έχουν. Η χώρα μας έχει μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις υπόλοιπες χώρες και αυτό οφείλεται στις μεγάλες εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και στο μεγαλύτερο ρυθμό ανάκαμψης, που μπορεί προσωρινά να μας δίνουν προβλήματα ακρίβειας και πληθωρισμού, αλλά μελλοντικά θα μας δώσουν μια χώρα που θα έχει μεταρρυθμιστεί και θα έχει εξελιχθεί. Mm-hmm. Έτσι, και όπως επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά έτσι, ζητήματα γεωπολιτικής που σας ανέφερα. Όμως για το θέμα της εγκάλυψης και το κράτος δικαίου, ας μείνουμε σε αυτά που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου χαρακτηρίζουν τη χώρα μας μια χώρα που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Και θα ήταν πιο προσεκτικός ο κ. Ανδρουλάκης σε αυτά τα θέματα, γιατί ζήτησε να γίνει μια προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, όπου, όπως δήλωσε ένας τέλεχος του Πασόκ, ότι αν ήταν στη γνώση του Πασόκ η έκθεση του Χεροπούλου, τότε δεν υφίσταται θέμα να το προχωρήσουμε. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της που την κάνει. Βλέπετε σε πάρα πολλά επίπεδα χτυπάει τις παθογένειες του βαθύ κράτους και εμείς προχωρούμε και την αφήνουμε ελεύθερη να πράξει χωρίς να επηρεαζόμαστε που και τα λοιπά απευθύνεται και κάνουμε θεσμικές αλλαγές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και επομένως το ζήτημα είναι το εξής. Αυτό θέτουμε εμείς ως δίλημα. Πρέπει η χώρα μας να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή πρέπει να έχει μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία λέει ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ερώτημα τελευταίο.
0: Η εμπειρία των χρόνων έχει δείξει ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά πιο καλά.
1: Ωραία. Ερώτημα τελευταίο για να κλείσουμε να περάσουμε και στους επόμενους καλεσμένους μας. Κύριε Σταμενίτη, σήμερα τα 3/4 των πρωτοσέλιδων των Κυριακάτικων Εφημερίδων αναφέρονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών. Θα πω από μόνος μου ότι, όπως έλεγε και ο συνήγορος του πολίτη, όχι ατεκμηρίωτα, τεκμηριωμένα θα το πω, ότι είναι χρόνιες παθογένειες. Σας προλαβαίνω, δηλαδή δεν χρειάζεται να το πείτε εσείς, το λέμε εμείς από το 1990. Ναι, δηλαδή εφορίες, δήμοι, πολεοδομίες. Τρεις αιστείες, βασικές μήτρες προβλημάτων διαφθοράς, διαπλοκής κλπ. Ποιο είναι όμως το καινούριο? Γιατί πρέπει να παραιτηθούν τρεις γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης και πώς σχετίζονται με το συγκεκριμένο? Σήμερα έχει διαλόγους το Βήμα, η Καθημερινή, το Πρωτοθέμα, η Εστία κλπ. Οι περισσότερες εφημερίδες. Γιατί να παραιτηθούν τρεις γενικοί γραμματείς?
0: Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι και στους τρεις, τουλάχιστον αυτή η γνώση που έχω εγώ, είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας παραιτήθηκε γιατί εμπλέκεται ένα συγγενικό του πρόσωπο. Που μάλιστα έχουν και μια σύζυγό του, είναι σε διάσταση, δεν εμπλέκεται πουθενά το όνομά του στην υπόθεση των πολεοδομιών. Οι άλλοι δύο που αναφέρεστε, προφανώς είναι μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να κάνει μια αλλαγή. Ήταν 7 χρόνια στην διοίκηση αυτή και πουθενά δεν έχει φανεί ότι.
1: Αυτοί θα κατέβουν υποψηφοί βουλευτές?
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να παραιτηθούν πολύ πιο μπροστά για να είναι υποψήφιοι.
1: Για να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη.
0: Είναι να κάνει μια αλλαγή σε διάφορα πρόσωπα και πράγματα και αυτό έχει ανακοινωθεί και αυτό είναι σήμερα η πραγματικότητα.
1: Σήμερα.
2: Δεν συνδέονται δηλαδή.
0: Τουλάχιστον σήμερα. Και την γνώση που έχω.
1: Σαφώς. Ο Πρωθυπουργός κάνει και έναν ωραίο παραλληλισμό. Σήμερα λέει ότι έχουμε το κυβερνητικό VAR. Βάζουμε το VAR και ξαναβλέπουμε τις φάσεις και όποιος είναι παίρνει κόκκινη κάρτα και πηγαίνει στα αποδυτήρια. Καλό είναι αυτό, μου αρέσει.
0: Κυβερνητικής θητείας να προχωρήσει να κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί και 7 χρόνια παραμονή ενός σε μια θέση προφανώς δημιουργεί κάποιες λειτουργίες.
1: Κατεστημένα, έτσι είναι.
0: Λοιπόν, και αυτό είναι καλό. Παντού, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην πολιτική και στην κυβέρνηση, παντού υπάρχει μια αλλαγή. Όμως, ποια είναι η μεγάλη παρέμβαση που γίνεται?
1: Με μία φράση, πέστε το.
0: Θεσμικά, έχουμε αποφασίσει και όχι τώρα, έχουμε ανακοινώσει ότι φτιάχνουμε ένα νέο μοντέλο της πολεοδομίας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την παθογένεια. Ποια είναι αυτή? Ποια? Η μετάβαση των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο. Μάλιστα. Ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ο οποίος θα πιστεύουμε θα μπορεί να εξαλείψει στο βαθμό που εξαλείπουν τα πάντα αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς.
1: Λοιπόν,
0: αυτό επαναλαμβάνω, δεν το κάναμε τώρα, δεν το ανακοινώσαμε τώρα.
1: Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό.
0: Που υπάρχει εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Φυσικά με την ΑΔΕ έχετε δει ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι απόλυτα
1: συστοποιημένος
0: και φυσικά φαινόμενα τέτοια.
1: Κύριε Σταμενίτη, την καλημέρα μας και την αγάπη μας στα Γιαννιτσά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στα Γιαννιτσά, λέω, στα Γιαννιτσά. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, και μετά τον Μπάρη Καρβουνόπουλο και μετά τον Διονύση Σταμενίτη, πάμε αμέσως στον Κώστα Καρπουχτσή. Φεύγουμε από τα Γιάννητσά και πάμε στις Σέρρες. Είναι ο εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής. Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Καλημέρα σας. Εκπρόσωπος.
0: Αναπληρωτής, καλά εντάξει, αναπληρωτής εκπρόσωπος όμως. Κρατάμε το ουσιαστικό, αφήνουμε το επιτυχία.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι έχουμε προτεραιότητα, δηλαδή δεν κάνουν προτάσεις, δεν κάνουν, πάρτε τις προτάσεις για την ακρίβεια. Δεν κάνουν προτάσεις, δεν κάνουν προτάσεις, πάρτε πέντε προτάσεις κατάργηση των πανελλαδικών, αυτό με το, πώς το είπαμε,
1: το ενεργειακό κόστος.
0: Μπράβο, για πέστε τα εσείς τις πέντε προτάσεις. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί 26 Μαΐου ανακοινώθηκε η ιδρυτική διακήρυξη και έχουμε 14 Ιουνίου. Λοιπόν, από τις 27 την επομένη. Ναι, καλά τα είπε ο Τσίπρας, αλλά το πρόγραμμα, που είναι το πρόγραμμα, δεν έχουν προγραμματικές. Παρακαλώ, κύριε Καρπουχτσή.
1: Κύριε Τριανταφύλλη, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια συμπαράταξη η οποία έχει περίπου 2 και κάτι εβδομάδες ζωής. Είναι μια καινούργια συμπαράταξη, η ελληνική αριστερή λύση, η οποία ήρθε για να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας των πολιτών. Και προφανώς έχει δεχτεί κριτική για έλλειψη προτάσεων. Είναι κατανοητός ο πανικός που έχει δημιουργήσει και η δημοσκοπική θέση που έχει αρχίσει να καταλαμβάνει από την αρχή. Αν και θα ήθελα να πω εδώ πέρα ότι είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι.
0: 16% έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Αυτό που κάνουμε όμως ουσιαστικά είναι να κινούμαστε με συνέπεια απέναντι σε αυτό που έχουμε πει και σταδιακά να ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Ξεκινήσαμε με μια δέσμη μέτρων που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Γιατί ξέρετε ότι σήμερα ένας 10 εργαζομένος βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την 15η μέρα του μήνα δεν βγαίνει. Και εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε ανέξοδη κριτική σε κανέναν, αλλά ο στόχος μας είναι να ερχόμαστε με λύσεις και με προτάσεις στην κοινωνία. Γιατί αυτό θέλουμε να δούμε. Πώς θα βελτιώσουμε το αύριο. Όχι μόνο πώς θα κρίνουμε την κυβέρνηση, γιατί την κυβέρνηση, ξέρετε κάτι, την κρίνουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Όταν 70+% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις την κατακρίνουν, δεν την εμπιστεύονται, αναδεικνύουν θέματα ακρίβειας, θέματα διαφθοράς, είναι νομίζω πασφανές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε μόνο για να το αναδείξουμε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα, ξέρετε κάτι, το βλέπει και ο κόσμος. Μας το λέει κάθε μέρα στο δρόμο. Δεν χρειάζεται εμείς να του πούμε ότι δεν βγαίνει ο μήνας τους. Το ξέρουν οι ίδιοι στις τσέπες τους. Εμείς είμαστε για να προτείνουμε λύσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια δέσμη μέτρων για την ακρίβεια την προηγούμενη εβδομάδα. Για 3 μέτρα. Για άμεσα, βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα. Που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με ένα βασικό καλάθι επιστημιστικής ασφάλειας. Με ένα παρατηρητήριο τιμών σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα. Με στοχευμένη μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένα τεράστιο χάσμα που υπάρχει στα προϊόντα, αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι. Αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί. 7 χρόνια η σημερινή κυβέρνηση με πακτολό χρημάτων έχει αφήσει τα μονοπόλια και τα ολιγοπόλια να οργιάζουν στις τσέπες των καταναλωτών. Μιλάμε για ένα εθνικό σχέδιο υποκατάστασης εισαγωγών, για συμβολαιωτική παραγωγή βασικών τροφίμων, για την αναβάθμιση της πρωτογενής παραγωγής, για προγράμματα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Και αυτό έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι της ακρίβειας. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ανακοίνωσε και μια επόμενη δέσμη 5 μέτρων ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον οικονομικό ταχυδρόμο. 5 μέτρα, 5 πρώτα εμβληματικά μέτρα, τα οποία αντιμετωπίζουν ένα ευρύτερο φάσμα της κοινωνίας των πολιτών. Το πρώτο είναι το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά η πρότασή μας είναι η θέσπιση μιας ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά σε σταθερή και προσιτή τιμή. Τι δηλαδή θέλουμε να πούμε, ότι κάθε νοικοκυριό θα μπορεί να θερμαίνεται και να ψύχεται παρκώς σε ένα προσιτό κόστος. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ένα περίπου στα 5 σπίτια δεν θερμάθηκε τον προηγούμενο χειμώνα. Και δεν είχαμε και πολύ βαρύ χειμώνα, από όσο ξέρετε.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Μου λένε ότι στην Αθήνα νοικιάζονται σπίτια χωρίς θέρμανση. Αν θέλεις, πάρτο. Άμα θέλεις, μην το νοικιάσεις.
1: Ναι. Είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Και σκεφτείτε τώρα να περνάνε το χειμώνα.
0: Ενεργειακή πείνα.
1: Και με μικρά παιδιά.
0: Ενεργειακή φτώχεια. Πάμε στο δεύτερο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά όλα είναι, τα ξέρουμε όλοι, τα βιώνουμε όλοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Όμως για να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, προφανώς πρέπει να έρθει στην κυβέρνηση η Ελλάς, και αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Ο πρώην Πρωθυπουργός δείχνει αμετακίνητο στη θέση του ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα και θέλει πρόσωπα που να είναι άφθαρτα, που να μην είναι βουλευτές, που να μην ανήκουν αυτή τη στιγμή σε κάποιο κόμμα. Και επομένως πώς θα γίνει αυτό, με ποιους θα συνεργαστεί, εάν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα.
1: Ο στόχος προφανώς, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να είναι η κυβέρνηση για να μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα που έχει αρχίσει ήδη και προτείνει. Με ποιους, μα με τον κόσμο. Για μας, το να αποκτήσουμε την διακυβέρνηση αυτής της χώρας δεν μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα μιας κοπτοραπτικής ή μιας συμφωνίας σε υψηλό επίπεδο κάποιων κομματικών σχηματισμών.
2: Νομίζω για τον ΣΥΡΙΖΑ λέτε τώρα.
1: Η ίδια η κοινωνία νομίζω αυτό το έχει απορρίψει. Εμάς ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να κερδίσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας με το πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες είναι αυτοί που πάνε στην κάλπη. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Είναι οι πολίτες που πάνε και ψηφίζουν. Στο κατά πόσο τα μέτρα τα οποία προτείνουμε όντως μπορούν να τους βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.
0: Μία μόνο επισήμανση για να περάσουμε μετά. Θα ακολουθήσει και ο κύριος Γλαβίνας. Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει, κύριε Καρπουκτσή, ότι η πρόταση για δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Για τις μετακινήσεις, δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλες και όλους πλην των τουριστών, θα σημαίνει ένα κόστος 350 εκατομμύρια, ενώ το κόστος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ είναι μόλις 35 εκατομμύρια.
1: Σε αυτό... Εντάξει, τώρα εδώ πέρα δεν θα πάμε σε μια, ούτε μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλειοδοσίας. Εμείς θα σας πω ότι προφανώς η κοστολόγηση που έχουμε βγάλει εμείς είναι διαφορετική, είναι περίπου στα 200 κάτι εκατομμύρια, στα 350 εκατομμύρια. Που είπε ο κύριος Τουκαλάς.
0: Είναι υπερβολικά.
1: Ακούγεται έβηχο για να πει ότι είναι δεκαπλάσια από την πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Ξαναλέω, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα πω όμως ότι είναι ένα όχι μόνο κοινωνικό μέτρο, αλλά είναι και ένα αναπτυξιακό. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει πολλαπλάσια ωφέλη και πολλαπλάσιο αντίκτυπο. Σήμερα που μιλάμε, μια τετραμελής οικογένεια στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς χρειάζεται περίπου 80 ευρώ το μήνα για να μετακινηθεί. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα αμεληταίο ποσό για μια οικογένεια σήμερα? Όχι. Και εμείς δεν θέλουμε να χαρίσουμε ένα εισιτήριο. Είναι μια πολιτική που θέλουμε να στηρίξει το εισόδημα, να στηρίξει την εργασία, να στηρίξει τη μικρή οικονομία, αλλά και κατ' επέκταση την ποιότητα ζωής. Είναι μια κοινωνική υποδομή, όπως είναι η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Η μετακίνηση είναι ένα δικαίωμα. Οπότε δεν θα μπω σε αυτές τις μητροπολιτικές. Το μόνο που θα πω είναι ότι δεν άκουσα την αντίστοιχη κριτική όταν περίπου 1 δισεκατομμύριο μαστίχησαν τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας μόνο από κάτι φαινόμενα τύπου σπόιλ ελικικού. Τα θυμάστε αυτά?
0: Τα θυμόμαστε.
1: Εκεί, λοιπόν, υπήρχαν λεφτά. Και άρα είναι θέμα, για να καταλήξω, είναι θέμα που βάζουμε την προτεραιότητα. Και εμείς τη βάζουμε στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρπουκτσή.
1: Δεν προλάβαμε να τα πούμε. Καταλαβαίνω ότι είναι περιορισμός ο χρόνος.
0: Είναι με χαρά. Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό και αμέσως μετά θα πάμε στον Θανάση Γλαβίνα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας σε όλα τα κόμματα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να ακούσουμε τις απόψεις και τις θέσεις τους.
1: Να πω ένα τελευταίο Viber.
0: Ναι, ναι, πες το.
1: Για την πρώτη ώρα, 6930-078-228.
0: Ναι.
1: Τις παρατηρήσεις σας, την καλημέρα σας,
0: ναι,
1: την κριτική σας, ό,τι
0: δεν έχουμε πει ότι μας παίρνουν μόνο από Λονδίνο και από
1: και Πεκίνο.
0: Λοιπόν, πάρτε
1: κανένας
0: και...
1: από Γιάννητσα δεν βλέπω να παίρνει.
0: Ναι, λέμε, λέμε. Εμένα γιατί με κοιτάς?
1: Γιατί από εκεί δεν είσαι?
0: Ναι, γιατί και εσύ από εκεί δεν είσαι?
1: Ναι.
0: Α, ναι. Λοιπόν, μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων. Και στο δεύτερο μέρος μου θα ανάσει τον Γλαβίνα.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα διαδικτυακά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη ένα βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλάμαμπάντ προετοιμάζει την υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική και διαψεύδει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί τόσο άμεσα. Στο Ισραήλ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν λείπουν οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια της χώρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στα 6 χρόνια λειτουργίας του GovGR και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομαδιαίας ανάρτησης του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες από την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Όπως είπε, δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης αποδίδεται σταδιακά στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μετά την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος και το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων από προχθές το βράδυ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλι Δοδόνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός θεατή. Η διεξαγωγή των αγώνων έχει προς το παρόν διακοπεί. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης ως τις 3 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές στα ανατολικά του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Πλατεών και στις οδούς Νάτσινα, 25 Μαρτίου, Μαρασλή και σε παρακείμενους δρόμους. Χωρίς ρεύμα ως τις 2 στην κοινότητα εξοχής απέναντι από το νοσοκομείο Παπανικολάου. Επίσης ως τις 2 στην περιοχή της Νεάπολης, στις οδούς Ρίγα Φεραίου, Κνωσού, Ελισπόντου, Κρήτης, Καραολή, Παπάγου και Ανατολικής Ρωμιλίας. Έως τις 2.30 χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν καταναλωτές στην περιοχή των Διαβατών, στην παράπλευρη της Εγνατίας οδού με την Συμμαχική. Αυτήν την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, οι χορευτές του Ζεμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, επιχειρούν να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ομαδική παράσταση Ζεμπέκικου. Η εκδήλωση είναι μια δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Στα αθλητικά, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο νέος προπονητής του Άρη, Βασίλης Πανούλης, και οι φίλοι των Κιτρίνων ετοιμάζουν πανηγυρική υποδοχή. Στο μεταξύ, ακριβώς 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, όπως σήμερα ήταν και τότε Κυριακή 14 Ιουνίου, από τον θρίαμβο του πρώτου χρυσού μεταλλίου για την θρυλική εθνική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή, θερμοκρασία από 17 ως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στη μία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
3: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν,
2: έτσι, μπράβο,
1: πριν πεις, ναι, δεν ήταν συνεννοημένο, μα το Θεό δεν ήταν συνεννοημένο. Λοιπόν, να πούμε για την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Ομοδότη, γιατί υπάρχουμε όταν μοιραζόμαστε.
2: Φυσικά, εννοείται.
1: Υπάρχουμε όταν μοιραζόμαστε. Μοιράζουμε συναισθήματα, μοιραζόμαστε εμπειρίες, μοιραζόμαστε συναισθήματα και είναι πολύ σημαντικό γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Εμοδότη. Γενικά του εθελοντισμού.
2: Ναι, συγγνώμη, το είπαμε και στην προηγούμενη ώρα. Ναι, με αφορμή και σημαίνω. Την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αλλά το είχες πει και εσύ πρώτος.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω και να ζητήσω μια συγγνώμη από τον Θανάση τον Γλαβίνο που περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή ότι έχουμε ένα μήνυμα από ακροάτρια ή από την κυρία Δέσποινα, η οποία τώρα μπαίνει στα Γιάννητσά να ανταμώσει με την παρέα της και να βγουν για φαγητό. Γι' αυτό δεν σας έστειλα νωρίτερα μηνύματα. Λέει, σας άκουγα μόνο και για μένα είναι τα αγαπημένα μου Γιάννητσά. Είσα χρόνια εδώ, δούλεψα. Έχω πολλούς και αγαπημένους φίλους. Και επίσης μας λέει ότι έχει πολλή κίνηση προς τις παραλίες της Κατερίνης.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Θανάση τον Γλαβίνα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε θερμότατα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γλαβίνα.
3: Καλημέρα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα φύγουμε από τα Κετσά, να πάμε στο Λαγκαδά. Να πάμε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
3: Να πάμε.
1: Ναι, μην ξεχνιόμαστε κιόλα. Γιατί το λέω να μην ξεχνιόμαστε. Άκουγα, κύριε Γλαβίνα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, να λέει ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου το ΠΑΣΟΚ θα έχει έτοιμο το 75% των ψηφοδελτίων. Δηλαδή είστε πανέτοιμοι. Δηλαδή αύριο να γίνουν εκλογές, το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο πόλεμο με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
3: Καλά, αυτό μην έχει αφιβολία το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο
1: πόλεμο. Όχι καθόλου αυτό, γιατί είναι με ρίζες, έχει διαχρονική πορεία.
3: Πόλεμο, γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν, οι καταστάσεις είναι έκτακτες, όλα μπορούν να συμβούν το επόμενο διάστημα στην ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Μπράβο.
3: Και με τις εκλογές πρώτων πυλών, είτε τώρα, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο, νομίζω κάθε κόμμα το οποίο θέλει να διεκδικεί ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό και τη νίκη όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και νομίζω οφείλει να είναι έτοιμο σε επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης του ψηφοδελτίου.
1: Έλεγα τον κύριο Σταμενίτη, αμέσως μετά θα μιλήσει, θα ρωτήσει και η Γκέλη, ότι σήμερα το 90% των πρωτοσέλιδων αναφέρονται στο σκάνδαλο των πολεοδομιών και ότι είναι διαχρονική πληγή οι πολεοδομίες. Ο συνήγορος του πολίτη έλεγε συνεχώς τρεις μεγάλες πληγές, οι δήμοι, οι εφορίες και οι πολεοδομίες. Το είχαμε, το καταγράφαμε το 90, το 2000 κλπ. Το καινούριο είναι ότι παρετούνται γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης. Ότι συναρθρώνονται σε αυτό το δίκτυο, άλλο ένα δίκτυο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, στη εμπροκειμένου.
3: Είναι προφανές ότι η διαφορά έχει διεισδύσει στα πολύ βαθιά, αν θέλετε, νερά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπατε, οι πολεοδομίες είναι ένα διαχρονικό ή ένα διαχρονικό, αλλά και τα ζητήματα τα οποία η διαφθορά ενδυμεί δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα με τις παρετήσεις αυτών των γενικών γραμματέων, και νομίζω ότι έχει πολύ ουρά από πίσω η όλη ιστορία, αποδεικνύεται ότι είχε στηθεί και εκεί πέρα ένα σύστημα το οποίο προφανώς πλούτιζε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί, νομίζω πόρο απέχουν από το να είναι επαρκείς και συγκροτημένες σχετικά με το τι συνέβη στις πολεοδομίες και ποιες είναι οι ευθύνες των συγκεκριμένων γενικών γραμματέων, και αν είχαν οποιαδήποτε ή μάλλον σε ποιο βαθμό πήγαινε η προσωπική τους συμμετοχή σε όλο αυτό. Είχαμε την περίπτωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, στο οποίο αποδείχθηκε ότι κάποιος συγγενής του κτλ. Είχε τύχη ευνοϊκής μεταχείρισης. Νομίζω όλο αυτό δείχνει ότι η διαφθορά φυσικά είναι υπαρκτό φαινόμενο διαχρονικά. Αλλά φαίνεται, και νομίζω αποδεικνύεται από πολλές των περιπτώσεων, ότι στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους τομείς ευεπίφορους, εγώ θα τους χαρακτηρίσω δυστυχώς, φάνηκε ότι εκεί το πράγμα ξέφυγε πολύ περισσότερο. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί προφανώς δεν υπήρχαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ή κάποιοι μπορεί να θεωρούσαν ότι ξέρετε ότι έχουν και τις πλάτες, ότι δεν θα τους αγγίξει και κανείς. Σε κάθε περίπτωση νομίζω το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και με εισαγγελικές έρευνες, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, ενώ διοικητικών ελέγχων, ώστε πραγματικά να δούμε αν οποιαδήποτε υπάρχει, οποιαδήποτε πέρα από την ποινική διοικητική ευθύνη των σχετικών υπαλλήλων και οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη από τους οποιοδήποτε, οι οποίοι μπορεί να είχαν θέσει, αν θέλετε, την ανοχή τους σε αυτό το σύμπτωμα το οποίο δυστυχώς συνεχίζει να ταλανίζει το χώρο
1: των πολιτικών.
2: Να πάμε λίγο σε αυτό που, με το οποίο ξεκινήσαμε. Και να σας ρωτήσω λίγο για τις δημοσκοπήσεις, γιατί είναι ένα εργαλείο που όπως και να το κάνουμε υπάρχει και όλοι μας το διαβάζουμε και το διαβάζετε. Η Βελόνα άρχισε να κουνιέται, αλλά όχι προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε, προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή πηγαίνει ανάποδα, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ δεν κρατάει τη δεύτερη θέση που είχε νωρίτερα, αλλά πηγαίνει στην τρίτη, ίσως και στην τέταρτη. Γιατί, αυτό είναι το ερώτημα που έχω να σας κάνω, γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει πολλές φορές την ίδια συζήτηση και ξέρετε, δεν θέλω να την αποφύγω.
2: Ναι, την έχουμε κάνει, αλλά δεν, αφού οι δημοσκοπήσεις είναι 12, δεν είναι ούτε μία ούτε δύο, αυτό την κάνουμε κάθε φορά.
3: Αυτό είναι και το πρόβλημα ενδεχομένως, ότι έχουμε έτσι έναν υπερπληθωρισμό δημοσκοπήσεων και πρέπει δυστυχώς να συζητάμε συνέχεια για δημοσκοπήσεις, για το τι λέει το ένα, για το τι λέει το άλλο. Θα το κάνουμε φυσικά, κοιτάξτε να δείτε. Αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση, σίγουρα. Την παρακολουθούμε, σίγουρα μας ανησυχεί, σίγουρα θα μας χαροποιεί, αυτό είναι δεδομένο. Θα θέλαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι αμέσως και όταν καταλαγιάστηκα όπως όλη αυτή η νέα σκηνή με τα νέα πολιτικά κόμματα, τα οποία όπως είναι λογικό σε έναν βαθμό, ξέρετε, το νέο πάντα κάπως έτσι προσελκύει το ενδιαφέρον, την περιέργεια και έχει μια αυξημένη τάση. Νομίζω όταν επέλθουμε στα κανονικά μας επίπεδα, το ΠΑΣΟΚ θα είναι και πάλι στη δεύτερη θέση. Σίγουρα η πανσπερμία δυνάμεων και η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης δεν βοηθάει. Αυτό είναι δεδομένο. Πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση διεκδικούν την ψήφο. Καλό είναι αυτό για τη δημοκρατία, δεν το συζητώ, δεν το θέτω σαν αρνητικό. Αλλά από εκεί πέρα και αυτό δημιουργεί έτσι ένα σκηνικό πολύ διασπασμένο το οποίο.
1: Λέτε το ΠΑΣΟΚ θα είναι στη δεύτερη θέση, αλλά βέβαια ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι να είναι στη δεύτερη θέση, είναι να είναι στην πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, όπως έχει τοποθετηθεί.
3: Κοιτάξτε,
1: ο στόχος.
3: Το ΠΑΣΟΚ δεν κατεβαίνει για ένα φιλικό μάτσο, ούτε κάνει τεστ προετοιμασίας, ούτε έτσι. Βλέπει πού θα πάω, τι θα κάνω, να δούμε αν μου βγει το τάδε στέλεχος, θα ακούσουμε την κάθε πρόταση, θα τα φτιάξουμε, θα τα ορίσουμε, θα τα επεξεργαστούμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο αύριο να προχωρήσει, να μπορέσει μάλλον να αναλάβει η κυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό και έχει ένα πλήρες πλαίσιο προτάσεων, έχει στελεχειακό δυναμικό έτοιμο να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας.
1: Ωραία.
3: Έχει ηγεσία ικανή και στιβαρή. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, και όταν συγκριθούμε, και εμείς αυτό που λέμε, τι είναι, να συγκριθούν τα πολιτικά προγράμματα, ο διάλογος να μείνει. Να παραμείνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο και από τις πολιτικές δυνάμεις, και μάλλον όσο από τους πολίτες θέλουν δύο πράγματα. Να αλλάξουν οι πολιτικοί σχετισμοί, να υπάρξει πολιτική αλλαγή, και προφανώς αυτό σημαίνει αυτόματα και αλλαγή κυβερνητική, δηλαδή την αποκαθήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά το συμπληρώνω εγώ αυτό, να μην υπάρξει επιστροφή σε παλιά μοντέλα και σε παλιούς πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία τους, τι να κάνουμε, απέτυχαν, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Και το ΠΑΣΟΚ ξέρω ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί.
2: Θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δοκιμαστεί πολλές φορές και κρίθηκε.
1: Καλά, σαν πρωθυπουργός δεν είναι δοκιμαστεί.
2: Όχι, σαν αρχηγός του κόμματος. Δεν επιλέχθηκε για να γίνει πρωθυπουργός.
3: Δεν άσκησε πολιτική εξουσία.
2: Εξελέγει πρωθυπουργός.
1: Όχι, εξελέγει πρόεδρος του κόμματος.
2: Ναι, αλλά δεν εξελέγει πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος δεν τον ήθελε για πρωθυπουργό.
3: Πήρε ένα κόμμα σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Α, εννοείς εκλογές του 23, δύο φορές.
3: Ναι, αλλά ανέλαβε αρχηγός του 2021, στο τέλος του 2021, ανέλαβε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αύξησε τα ποσοστά του αρκετά στις εκλογές του 2023, όπως και σε ευρωεκλογές κατά την περισσότερο, και φυσικά διεκδικεί τώρα το καλύτερο του αποτελέσματος. Θα κριθεί φυσικά όπως όλοι μας κρινόμαστε σε
1: τέτοιες εκλογές. Θέλω να κλείσουμε με μια...
3: διεκδικεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Θέλω να κλείσουμε με την εκδίκηση του συγκεκριμένου. Και εννοώ για το Predator, για τις υποκλοπές, μια υπόθεση που ο Ανδρουλάκης τις σήκωσε στις πλάτες του. Και έχουμε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Το Μαξίμου οφείλει να απαντήσει αν έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Πρέταντορ. Λέει και η κυβέρνηση σιωπά και οι δημόσιοι εκβιασμοί από το Ισραηλινό απόστρατο Ντίλιαν και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη συνεχίζονται. Αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα. μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα περισσότερο, κύριε?
3: Κοιτάξτε, βεβαίως. Είναι μια υπόθεση, μια ηχαίνουσα πληγή φυσικά του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ναι. Μια υπόθεση στην οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δώσει καμία απάντηση. Ή διαρκώς, αν είναι κάποιε απαντήσει, είναι απολύτως αντιφατικές. Είχαμε σήμερα νέες αποκαλύψεις από την εφημερίδα Το Βήμα σχετικά με κάποιες στατικές επιστολές για την καλή λειτουργία του Predator. Οπότε κάτι που αποδεικνύει, θέλω να πω, στην συμμετοχή της ελληνικής δημοκρατίας, των κρατικών δηλαδή αρχών, στη λειτουργία ενός παράνομου λογισμικού, κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συμβεί στην ελληνική δημοκρατία, είναι παράνομο το λογισμικό Predator. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει αν είχε σχέση με το Predator ή όχι. Μέχρι τώρα μας λέει ότι δεν είχαμε κάποια σχέση. Βέβαια, με σειρά δημοσιευμάτων εδώ και 2 ή 3 Κυριακές, αν θυμάμαι καλά, αποδεικνύεται, τέλος πάντων, υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Η κυβέρνηση σιωπά, δεν λέει τίποτα. Οι απαντήσεις είναι αφηρημένες και μονολεκτικές, τύπου δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμία σχέση, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά με μία δόση ενοχής, λέγοντας ότι ίσως και κάτι μπορεί να φταίει, ή να έχουμε κάποια συμμετοχή. Γιατί προφανώς ενώ έχει τεθεί ένα κοινοβουλευτικό αίτημα, το οποίο η Βουλή των Ελλήνων, ξέρετε, είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο, εκεί κρινόμαστε όλοι, εκεί είναι η δύναμη του λαού. Και εφόσον καλεί κάποιους ανθρώπους όπως ο κύριος Ντίλαν και ο κύριος Δημητριάρης να έρθουν και να πούν την άποψή τους, ας καθαρώσει τους δανείους, ας τραπέζι δεν φοβάται, όπως γνωρίζουμε καλά, να έρθει και να πει την άποψή του. Νομίζω στο πλαίσιο αυτό οφείλει να σταθεί αυτή η Επιτροπή και να έρθει ο κύριος Ντίλαν, ο κύριος Δημητριάρης, οποιοδήποτε ρεπέδο μου έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή ή πιστεύω ότι δεν έχει καμία εμπλοκή, να αποδείξει την αυθότητά του. Πολύ απλά πράγματα, νομίζω τα έχω ξαναπεί.
1: Είστε σαφείς.
3: Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να αποδείξει την αυθότητά της, πεδίο δόξη λαμπρό.
1: Είστε σαφείς, σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε πολύ
2: για την
1: ημέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει ήδη από την εκείνη της εκπομπής, από τις 11, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον μαχόμενο εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη, αγαπητέ Αλέκο, κύριε Παθανασίου, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εκκινούμε. Κάτι έγινε τώρα. Δηλαδή, ισχύουν οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου ή είναι ανάλογα μας συμφέρουν οι τράπεζες, θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν με ταχύτητα Φεράρι, και αν δεν μας συμφέρουν οι αντίστοιχες αποφάσεις, και μιλούμε για τις αποφάσεις που αφορούν τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, και ότι δεν μπορεί ο τόκος να είναι στο σύνολο του κεφαλαίου, αλλά πρέπει να είναι στη δόση.
1: Είναι μια πολύ σημαντική ιστορική απόφαση, αλλά έχει ατελές σκεπτικό και δημιουργεί κάποια σύγχυση, μία ή δύο φράσεις της, και δυστυχώς αυτό θέλανε τα φανς και οι τράπεζες, οι εισπρακτικές εταιρείες, και λυπούμε διότι βγήκε και ο κύριος Στουρνάρας και είπε αυτό το οποίο και ερμηνεύει, δηλαδή τις ατελείς φράσεις του σκεπτικού υπέρ της τραπεζικής λογικής και θεωρίας και βεβαίως υπέρ των φανς κλπ.
0: Και επειδή πρέπει να πούμε και την αλήθεια, ο Αλέξης Μητρόπουλος είναι από αυτούς, μια που αναφέρεται το όνομα του κυρίου Στουρνάρα, είναι από αυτούς που έχει πει ότι τις τράπεζες το καλοκαίρι του 2015 δεν τις έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τις έκλεισε ο Στουρνάρας. Και αυτό... Όλοι θέλουν να το. Γιατί το τραπεζικό σύστημα ανήκε πλέον από τον Ιούνιο του 2014 που τοποθετήθηκε ο κύριος Στουρνάρας, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από εκεί παίρνει οδηγίες. Δεν παίρνει οδηγίες από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.
1: Σωστά το λέτε, και το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Αυτό πίεσε για να κλείσουν οι τράπεζες. Λίγο ρόλο έπαιξε τότε η κυβέρνηση.
0: Ποιος τους άκουγε?
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Αλέκο, κύριε Τριανταφυλλίδη, κυρία Παθανασίου, φαίνεται ότι αν η κυβέρνηση δεν κάνει νόμο άμεσα να θεσπίσει καθολικότητα της απόφασης, την αναλογικότητα της απόφασης, δηλαδή αντί για τους υπαγμένους στον νόμο Κατσέλη, ακόμη και σε αυτούς που υπάγονται στον εξοδικαστικό συμβασμό, αλλά και την αναδρομικότητα, συνεπώς αναδρομικότητα, καθολικότητα και αναλογικότητα, εάν η κυβέρνηση ακούσει τις τράπεζες και τα φανς και δεν φέρει νόμο για να κάνει μια γενική εφαρμογή του διατακτικού της απόφασης, τότε θα ματώσουν πολλές χιλιάδες κόσμου, δανειοληπτών εννοώ, στα δικαστήρια για το αυτονόητο. Άρα τώρα η μπάλα είναι στο τραπέζι της κυβέρνησης.
0: Θα πάνε στα δικαστήρια για την ερμηνεία της ερμηνείας, ενώ μπορεί η κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο, πάλε ποτέ, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσει το πράγμα και να τελειώνει. Δηλαδή το σκεπτικό, το καθαρό σκεπτικό.
2: Κάτσε λίγο για να καταλάβουμε λίγο, γιατί ο κύριος Μητρόπουλος μπορεί να μας το εξηγήσει. Εγώ κατάλαβα ότι οι απόψεις δίστανται. Δηλαδή, οι μεν νομικοί κύκλοι των τραπεζών λένε ότι η διάρκεια εκτοκισμού είναι ίση με το χρόνο που μεσολαβεί από τότε που ξεκίνησε η ρύθμιση μέχρι και τη δόση.
1: Αυτό δηλαδή, έχετε δίκιο. Αυτή είναι η επίμαχη φράση που πατάνε Στουρνάρας, φανς, στις πρακτικές εταιρείες και τράπεζες, και λένε ότι δεν θα πρέπει να καταβάλλεται τόκος μόνο επί της μεμονωμένης μηνιαίας δόσης, αλλά επί των δόσεων που μεσολάβησαν μέχρι να φτάσουμε τη σημερινή. Σημαίνει ότι...
2: μήνες, ας πούμε.
1: Έτσι, το είπατε σωστά. Αυτό είναι η επίμαχη φράση, που είναι φράση κακή, απαράδεκτη της δικαστικής απόφασης.
0: Διαστρέβλωση της ερμηνείας. Είναι διαστρέβλωση της απόφασης του.
2: Αυτό λέει όμως. Επομένως, κάπως αυτό πρέπει να εξειδικευτεί, ή δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει. Γιατί όντως μπορείς να καταλάβεις αυτό.
0: Συνεχίζω τη δική σου προσπάθεια να δώσουμε στους πολίτες και στους ακροατές μας να καταλάβουν. Μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, τι σημαίνει στη μία περίπτωση επιβάρυνση δραχμικά λέω, ως προς το ευρώ, πόσο είναι στη μία και πόσο είναι στην άλλη, ποια είναι η τεράστια διαφορά τους.
2: Είναι τεράστια.
1: Μα όταν έχεις μία δόση 400 ευρώ, πληρώνεις ένα 4% στο 400. Αλλά αυτό που είπε η κυρία Παθανασίου δεν το είπε μόνη της και το λέει και είναι μία φράση δυστυχώς του σκεπτικού της απόφασης που λέει δεν θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης, αλλά και επί των προηγουμένων όρων των προηγουμένων δόσεων από έναρξη της ρύθμισης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν έχουν μεσολαβήσει 50 δόσεις ή 40 ή 60, επιβαρύνεται ο επιτόκιο. Άρα λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι ουρανοκατέβατο. Δυστυχώς, εκεί οι παππούδες στον Άριο Πάγο, οι μεαροπαγίτες, βάλανε αυτή τη φράση που πατάει στουρνάρα στις πρακτικές φανς και δυστυχώς θα έχουμε μεγάλο μπέρδεμα, μεγάλο μπλε μπέρδεμα, εάν η κυβέρνηση δεν φέρει νόμο. Αλλά θα πούνε τα φανς και νόμο να φέρει τώρα η κυβέρνηση, άπαξ και οι ίδιοι οι δικαστές δεν αλλάξουν το σκεπτικό τους και δεν αναδιατυπώσουν, αν δεν αναδιατυπώσουν τον εκτοκισμό, κατά τη λογική ότι μόνο ο τόκος της μηνιαίας δόσης, όχι των παρελθουσών, όχι των προηγουμένων, αλλά μόνο της τρεχούσης και τελειώνει υπόθεση. Αυτό όμως μπορεί να το πει όταν βγήκε ο Στουρνάρας και είπε υπάρχει διχογνωμία.
0: Ήδη
1: όταν ήρθαν τα φανς και είπαν υπάρχει διχογνωμία. Όταν ήρθαν οι τράπεζες και παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Άρα μπορούμε, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι τζάμπα χαρήκαμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
2: Έχει δρόμο. Να ρωτήσω και κάτι άλλο πρακτικό, κύριε
1: κυρία
2: καθηγητά.
1: Κυρία Παναγιώτου, κάλεσα από την πρώτη μέρα, πριν 10 μέρες, δυστυχώς, και δικηγόρους, κάποιοι δραστηριοποιούνται και στα μέρη σας επάνω, να μην πανηγυρίζουν.
0: Έτσι.
1: Να μην μιλάνε για την ιστορικότητα της απόφασης, να μην μιλάνε για την καθολικότητα και την αναδρομικότητα. Δυστυχώς, συνάδελφοί σας, δεν τους μέμφωμαι, τους δικούς μου τους μέμφωμαι, που βγήκαν όλοι εντολώς πανηγυριώτικα, χαιρετήσανε, επιβράβευσαν την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και τελικά μας άφησαν μία απόφαση που θα τρέχουμε, που είναι σύσυφος, που είναι γρίφος, που θα ταλαιπωρηθούν οι δανειολήπτες. Άρα λοιπόν πρέπει γρήγορα νομοθετικά ή με μία ερμηνεία που θα δώσει ο Άριος Πάγος επί της δικής του απόφασης, αν όντως οι παππούδες δεν έχουν βάλει σκόπιμα την πονηρή φράση, αυτή την οποία είπε η κυρία Παπαθανασίου και σχολίασε κι εγώ, διαφορετικά έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει και δεν θα μπορέσουμε να ξεμπλέξουμε.
0: Ωραία.
1: Και θα ταλαιπωρηθούμε.
2: Ένα τελευταίο πρακτικό να σας ρωτήσω. Είναι πολύ, πολύ πρακτικό.
0: Okay.
2: Αυτή η απόφαση τώρα έτσι όπως είναι αφορά αυτούς που έχουν προσφύγει δικαστικά ή αφορά όλους? Και αν ναι, θα πρέπει να κάνουν τώρα προσφυγή και άλλοι ή να περιμένουν μήπως γίνει αυτή η ερμηνεία?
1: Δεν πρέπει, το έλεγα και στο τηλέφωνο με τον κύριο Τριανταφυλλή, τον αγαπητό μου φίλο κύριο Παθαρασίου.
2: Δεν άκουγα.
1: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτε. Αλλά ήδη δώσανε τέτοια στενή ερμηνεία στην απόφασή τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκαν στην αναδρομικότητα. Άρα, απαντώ. Η απόφαση 6 του 26 Ολομελίας Αρείου Πάγου αφορά μόνο τη δανειολήπτρια, αξιοανήνων που προσέφυγε και για 14 ολόκληρα χρόνια, τη δικαστική διαμάχη την άρχισε το 12, για 14 ολόκληρα χρόνια μάτωσε, ξοδεύτηκε ενδεχομένως για να βγει αυτή η συσήφια απόφαση που θα ταλαιπωρήσει κόσμο. Άρα λοιπόν σας απαντώ, δεν έχει δώσει αναδρομικότητα. Κάποιοι λένε ανοήτως ότι δεν μπορούσε να δώσει αναδρομικότητα. Βεβαίως μπορούσε να δώσει και αναδρομικότητα και καθολικότητα. Μπορούσε να πει επιπλέον ότι όχι μόνο για αυτούς που έχουν δανειστεί με τον νόμο αλλά και αυτούς με τον εξοδικαστικό δυσύμβασμο ή κάποιον γείτονά σας που πήγε μόνος στην τράπεζα, δανείστηκε, έκανε μόνος του ρύθμιση χωρίς να μπει στον εξοδικαστικό. Αυτός γιατί να πληρώνει πάνω τόκια? Για να μην ισχύσει και γι' αυτόν η απόφαση.
0: Έτσι. Τώρα θέλω να ρωτήσω, μόνο ένα έχουμε τη δυνατότητα χρονικά να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά. Γράφεται σήμερα, το γράφεται με αλφαγιώτα και στην εφημερίδα των συνταξιούχων, 45% μικρότερες όλες οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα από τις αντίστοιχες του δημοσίου το Μάιο του 2026 λόγω της νέας ρήτρας υπολογισμού, σύνταξη δηλαδή με βάση τους μισθούς ολόκληρου του εργασιακού βίου και όχι της καλύτερης πενταετίας που ίσχυε πριν από το τρίτο μνημόνιο και τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Όλες οι νέες συντάξεις από το 2020 και πέρα, mm-hmm. και οι δικές σας, των νεότερων εννοώ, σίγουρα της κυρίας Παπαθανασίου, αλλά όλων των σημερινών ασφαλισμένων, οι συντάξεις αυτών που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και από το δημόσιο, αλλά κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, θα είναι κατά 30% λιγότερες, μικρότερες, mm. από τις συντάξεις προ νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί νομίζω αθελάτου, γιατί αν το έκανε σκόπιμα η κυβέρνηση Τσίπρα, είναι απόλυτη ντροπή του ασφαλιστικού συστήματος. Τι είπε η κυβέρνηση Τσίπρα που δεν το τόλμησε, μάλιστα επιχείρησε να το κάνει η Θάτσερ και δεν το κατάφερε στην Αγγλία. Είπε ότι η σύνταξη των νέων ασφαλισμένων δεν θα βγαίνει με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία των μισθών. Όπως βγήκαν οι συντάξεις των πατεράδων σας, των γονέων σας, των γονέων μας και των παλιών. Αλλά από το 20 και μετά, από το νόμο Κατρούγκαλου και μετά, για να βγαίνει μια σύνταξη θα πρέπει να μπαίνουν στον κουβά όλοι οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου.
0: Οπότε,
1: τι σημασία έχει αυτό? Ναι. Όταν μπαίνουν και οι μικροί μισθοί και οι μεσαίοι μισθοί και οι ανώτεροι μισθοί,
0: κατεβαίνει η σύνταξη.
1: Κατεβαίνει το επίπεδο της σύνταξης. Ναι. Άρα θεωρώ, δεν θέλω να πιστεύω.
0: Καλά, έκανε το έγκλημα ο Κατρούγκαλος. Έχουμε μια κυβέρνηση 7 χρόνια. Γιατί δεν το κατήργησε?
1: Δεν είπε έτσι, μπράβο. Τώρα θα
0: έτσι, μπράβο, τι είπε. Εντάξει, δηλαδή έτσι, επειδή έκανε μια ζωή, δηλαδή και σε 30 χρόνια θα λέμε ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Άρα. Σε αυτό που είπε ο κύριος Τεταφυλλίδης, κυρία Παθανασίου. Άρα, φταίει η κυβέρνηση που δεν πιστεύω ότι με δολιότητα το έκανε. Μάλλον δεν το καταλάβανε τι κάνανε Τσίπρας Κατρούγκαλου, που έβαλε σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση που πάτησε στον νόμο Κατρούγκαλου, που τον θωράκισε, τον ενίσχυσε, τον εφήρμοσε και τον έχει επιβάλει, φταίει και αυτή, διότι δεν άλλαξε. Γι' αυτό οι νέες συντάξεις βγήκαν το Μάιο, αγαπητέ Αλέκο και κυρία Παθανασίου, όλες τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα το Μάιο, όλες, περίπου 15.000, βγήκανε με στο μέσο όρο 763 ευρώ μεικτά, ενώ όλες οι συντάξεις του δημοσίου τομέα βγήκαν διπλάσια, 1.400 ευρώ μεικτά. Αυτό πρέπει να καταργηθεί, διότι είναι μηχανισμός φτωχοποίησης συνταξιούχων.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε και ανοιχτές γραμμές και να γινόταν
1: του
0: κουτρούλιο γάμος, να γινόταν.
1: Λοιπόν,
0: αγαπάει πολύ.
1: Αγαπάνε
0: πολύ και αγαπάμε και εμείς. Αγαπάνε πολύ τον Αλέξανδρο Μητρόπουλο.
2: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.

0: Είχαμε κάνει αναφορά και νωρίτερα στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, με αφορμή και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σήμερα που το έγραψε εκεί.
1: Και χθες το είπαμε και είπαμε τα καλύτερα.
0: Και είπαμε τα καλύτερα, γίναν και τα εγγένεια, έγινε μεγάλη γιορτή, συνεχίζεται αυτή η γιορτή μέχρι και σήμερα.
1: Και χθες το είπαμε και είπαμε τα καλύτερα.
0: Και είπαμε τα καλύτερα, γίναν και τα εγγένεια, έγινε μεγάλη γιορτή, συνεχίζεται αυτή η γιορτή μέχρι και σήμερα.

0: Γιατί πραγματικά το περιμένουμε πάμπολα χρόνια αυτό το πάρκο και φυσικά έκανε μεγάλη προσπάθεια σε αυτό και ο τέος δήμαρχος της περιοχής, του Παύλου Μελά, ο κύριος Δημήτρης Αμουρτζίδης, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή επί του ακριβέστερων. Καλή σας μέρα, κύριε Δημουρτζίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Αλέξανδρο.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Έκανε τα πάντα, λέει.
2: Έκανε τα πάντα ο
0: Δημήτρης
2: Αμουρτζίδης, γιατί και εκείνη την ελάχιστη ώρα που θα μπορούσε κάποιος να πει με αυτό το τέρας γραφειοκρατίας, γιατί είχε. Να συντονίσει, γιατί ένα πρώην στρατόπεδο έχει. Κοίταξε, είναι κάποιοι μηχανισμοί, όπως είναι οι μηχανισμοί του Ταμείου Αρρωγής, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, τα οποία δεν χτυπιόνται, δηλαδή θέλουν οπωσδήποτε να υπάρξει πολιτική παρέμβαση, νομοθετική κάλυψη. Χωρίς αυτό είναι σαν να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Θα μας τα πει όμως ο Δήμαρχος.
1: Τέρας είναι, όπως το περιέγραψε ο Αλέξανδρος, αλλά όχι γραφειοκρατίας.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια νοοτροπία στο στρατό,
2: νοοτροπία, έτσι,
1: ότι δεν παραχωρούμε ούτε σπιθαμής γης που μας ανήκει και ίσως αυτό είναι καλό γενικότερα όσον αφορά την άμυνα της χώρας, αλλά σε τέτοιο επίπεδο που έχει να κάνει με ανενεργά στρατόπεδα, νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει μια άλλη λογική. Οι δυσκολίες ήταν τεράστιες, πάρα πολύ μεγάλες, οι πιέσεις αφόρητες. Πραγματικά ήθελε πάρα πολύ ισχυρή πολιτική βούληση και το πετύχαμε γιατί υπήρχε από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Γιατί μέχρι και την βούληση των Υπουργών δεν μας έφτανε για να μπορέσει να γυρίσει η κατάσταση, γιατί είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Θυμάμαι τέτοιες μέρες του Ιούνιου του 2016, πριν 10 χρόνια δηλαδή ακριβώς, έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Καμένου. Ήταν και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης εκεί μέσα στη συνεδρίαση, στους παρόντες.
0: Να τα λέμε και αυτά, και αυτός πάλεψε πολύ για να γίνει αυτό.
1: Ορίστε.
0: Να τα λέμε και αυτά, αλλά πάλεψε και ο ίδιος πολύ για να γίνει αυτό.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος γενικότερα σε όλα τα θέματα που είχαν να κάνει με το Δήμο Παύλου Μελά, αλλά κυρίως με το στρατόπεδο, γιατί αυτό ήταν η κορονίδα τότε των διεκδικήσεών μας, ήταν δίπλα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, όπως και στο γραφείο του Πρωθυπουργού η Κατερίνα Ινωτοπούλου, πραγματικά το έπιασε τον τάβρο από τα κέρατα, ας το πω έτσι, και η συμβολή του ήταν καθοριστική, ώστε και ο Πρωθυπουργός να πει τελικά το ναι. Θυμάμαι στα εγγένεια του Πρωθυπουργικού Γραφείου κάπου το Δεκέμβριο του 2016, ήταν τότε που γύρισε εντελώς η μπάλα, ας το πω έτσι, και βρήκαμε αυλάκι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία που το Μάρτιο του 2017 μας την έφερε ο Πρωθυπουργός και οριστικά υπογράψαμε τον Οκτώβριο του 2017.
2: Ναι, και ήταν αυτό το Μάρτιο του 2017, Τσίπρας και Καμένος σε δημόσια τελετή.
1: Μέσα στο στρατόπεδο.
2: Στο στρατόπεδο, με εσάς στο κέντρο και από δεξιά ο Τσίπρας, από αριστερά ο Καμένος. Ενδεχομένως να έπρεπε να καθίσουν ανάποδα από αυτά που είπα. Τέλος πάντων, ήταν ότι και ο κόσμος ήταν πραγματικά ανακουφισμένος ότι επιτέλους, και θέλω να το πω αυτό, Δήμαρχε, γιατί γνωρίζουμε, σε αυτή την πόλη γεννηθήκαμε, λοιπόν, ότι μέχρι να φτάσουμε στον Μάρτιο του 2017 είχαν προηγηθεί πολλές θητείες Υπουργών Εθνικής Άμυνας από τη Θεσσαλονίκη που θα μπορούσαν να το έχουν λύσει το θέμα. Ξαναλέω, Υπουργών Εθνικής Άμυνας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το καταλάβαμε.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, με όλη την αυτήνα ότι αυτό το κτίριο θα γίνει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, αυτό θα γίνει το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού και Μικρασιατικού Ελληνισμού κλπ. Λοιπόν, και όλα αυτά θέλανε πολλές ισορροπίες και να το σμπρώχνεις. Κάθε μέρα να είναι σαν ένα βαγόνι βαρύ που έπρεπε να πιέσεις, να πουσάρεις κάθε μέρα νομοθετικά, κοινοβουλευτικά, διοικητικά κλπ. Και σε αυτό ο Δημήτρης Δημουρτζίδης πραγματικά έκανε την πολύ πολύ σημαντική δουλειά, μας συντώνησε όλους. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι τα πρώτα λεφτά μπήκανε από το Τζιτζικώστα, έτσι, τα πρώτα 10 εκατομμύρια.
0: Η περιφέρεια.
2: Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν σημαντικό να υπάρξει μια τέτοια όθηση.
0: Λοιπόν,
1: έτσι ακριβώς, γιατί μέσα

0: Στις διαπραγματεύσεις, αυτό που μας έλεγε πάντα ο στρατός, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ήταν εντάξει, να σας το δώσουμε. Και τι θα το κάνετε?
1: Τι θα το κάνετε?
0: Τότε λοιπόν, πολύ καιρό πριν ανοίξει το νέο ΕΣΠΑ, η ΟΧΕΒΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έγγραφό του Τζιτζικό, ο κύριος Τζιτζικώστας, είπε ότι εμείς θα διαθέσουμε 10 εκατομμύρια για τις πρώτες εργασίες που πρέπει να γίνουν για το Μητροπολιτικό Πάρκο.
1: Πολύ
0: τα 10 εκατομμύρια αυτά, όταν άνοιξε το πρόγραμμα, έγιναν 20, και έτσι κάναμε μια μελέτη της τάξης των 20 περίπου εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν τα έργα.
1: Γιατί το λέει αυτό ο Δεμουρτζίδης? Το λέει γιατί και στην Αθήνα, που φτιάξανε το πάρκο Τρίτσι, μετά θέλει συντήρηση. Ήτανε παρατημένο, είχαν γίνει διάφορες εστίες εκεί με ναρκωτικά, με drugs market και ιστορία κλπ. Ήθελε αυτά να τα προλάβουμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή όρους και προϋποθέσεις. Το πάρκο, το μεγαλύτερο Μητροπολιτικό Πάρκο, ανάσα ζωής για την Δυτική Θεσσαλονίκη, όχι μόνο, υπερτοπικής σημασίας, να είναι ένας ζωντανός καθημερινός οργανισμός. Γι' αυτό και μπήκανε μέσα και τα μουσεία, και να είναι επισκέψιμο και το ένα και το άλλο κλπ. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Μητροπολίτης μας, ο Βαρνάβας, επίσης βοήθησε, γιατί ακριβώς δίπλα είναι η εκκλησία απέναντι από το Δημαρχείο. Δεν είναι Δημαρχέ?
0: Η Αγία Βαρβάρα.
1: Η Αγία Βαρβάρα, μπράβο. Και βοήθησε και ο Μητροπολίτης ο Βαρνάβας. Και βέβαια υπήρξε κάποια ανταλλαγή σε σχέση με οικίματα που θα έπρεπε να δοθούν με συντελεστή δόμησης, για να στεγαστούν, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των στρατευμένων, των μονίμων οπλητών, στρατευσίμων κλπ. Των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτό ήταν μια ενέργεια που έπρεπε και αυτό να συντονιστεί.
0: Λοιπόν, να συμπληρώσω και να διευκρινίσω το εξής, επιτρέψτε μου.
1: Ναι.
0: Πριν έρθει η οριστική σύμβαση παραχώρηση το Μάρτιο του 2017, είχαν έρθει πριν δεκάδες από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Πραγματικά δεν θέλω να πω τον αριθμό, γιατί θα γελάσετε. Και ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Και θέλω να πω ότι η συμβολή του Μητροπολίτη μας, του κυρίου Βαρνάβα, ήταν καθοριστική στο να φτάσουμε σε ένα τελικό σχέδιο. Όσον αφορά τις κατοικίες, αργότερα που προέκυψαν μετά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό το Δεκέμβρη του 2016, όταν είδαμε ότι πίστηκε και η κυβέρνηση ότι η τοπική κοινωνία αντιδρά στο να κρατήσει ο στρατός 54 στρέμματα μέσα στο στρατόπεδο και να χτιστούν 25.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 250 περίπου κατοικίες των 100 τετραγωνικών. Συμφωνήσαμε λοιπόν, μιας και ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να βρούμε λύση στην στέγαση των χαμηλόβαθμων και των χαμηλόμισθων στρατιωτικών. Τότε ο Δήμος αντιπρότεινε να δώσει αυτά τα 83 διαμερίσματα για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό το στεγαστικό πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, που όντως είναι χαμηλόμισθοι και χαμηλόβαθμοι, και για να προχωρήσει έτσι η σύμβαση. Και αυτό έγινε τελικά, προκρίθηκε αυτή η λύση και φτάσαμε στο τελικό αίσιο αποτέλεσμα.
1: Και αυτό που μένει από όλο αυτό, για να το συγκεφαλαιώσουμε, conclusion, συμπερασματικά δηλαδή, είναι ότι όταν αφήνουμε στην άκρη τα στενά κομματικά και τα στενά προσωπικά και τους εγωισμούς, και βάζουμε μόνο ένα σημείο: η Θεσσαλονίκη μας ενώνει. Η Θεσσαλονίκη μας ενώνει. Τότε συναθρίζουμε δυνάμεις, και ο Δεμουρτζίδης και ο Βαρνάβας και ο αυτός και ο Τζιτζικώστας και ο Τσίπρας και ο Καμένος και όλος ο κόσμος.
0: Και
1: είναι το πουλού. Ναι, εντάξει, πέστε τα εσείς. Λοιπόν, συντονιζόμαστε. Αυτό σημαίνει η Θεσσαλονίκη. Μας ενώνει στην πράξη όμως. Όχι στα λόγια για να πάρουμε ψήφους στις εκλογές. Στην πράξη. Λοιπόν, αγαπητέ μου Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι ένα μάθημα. Ένα μάθημα. Για τους επόμενους.
2: Να πω εγώ μια κουβέντα εδώ για όσους θέλουν να πάνε σήμερα. Συνεχίζεται η γιορτή. Είναι τριήμερα τα εγγένεια. Ήδη αυτή την ώρα γίνονται δραστηριότητες για παιδιά μικρά προσχολικής ηλικίας, μέχρι τις 8 το βράδυ αθλοπαιδείες. Έχουμε παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή μουσική. Έχουμε πικνίκ μέχρι το μεσημέρι. Έχουμε συνάντηση φιλαρμονικών ορχιστρών από διάφορους δήμους. Και πάλι το βράδυ παρουσίαση ταυτότητας πάρκου σε επισκέπτες στις 7 το απόγευμα, και συναυλία Μπρατίμια στις 8 και στις 9 Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης.
1: Τα τσαχουριδάκια είναι εκπληκτική. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε ότι δίπλα είναι και το πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Το οποίο επίσης έχει.
2: Όχι,
1: όχι, έχει προταθεί.
2: Γιατί...
1: Όχι, είναι ο νέος αγώνας.
2: Ναι,
1: είναι
2: βέβαια.
1: Ο νέος αγώνας.
2: Βέβαια.
1: Γιατί είχε προταθεί,
2: είναι,
1: το είχα προτείνει να είναι η έδρα του παιδιατρικού νοσοκομείου. Τότε δυστυχώς ο Παύλος Σοπολάκης δεν μ' άκουσε. Κονταροχτυπηθήκαμε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος με τον υπουργό του κυβερνώντος κόμματος στη Βουλή. Γιατί από τότε έλεγα το παιδιατρικό πρέπει να γίνει στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου και όχι επάνω ψηλά στα όρια και στα βουνά. Λοιπόν, δεν μ' άκουσε τότε. Γιατί είναι πεισματάρης, εγωιστής, κριτικός κλπ. Σκοτωθήκαμε στη Βουλή. Ευτυχώς όμως με άκουσε και θέλω να το πω ο Θανάσης ο Πλεύρης. Μετέπειτα υπουργός υγείας και τουλάχιστον βάλαμε εκεί στο πρώτο στρατόπεδο βάλαμε το νέο αντικαρκινικό, το νέο ογκολογικό νοσοκομείο και κάναμε και το σταυρό μου, λέω μπράβο, δηλαδή ευτυχώς θα γίνει αυτό το νέο ογκολογικό στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου. Το ένα είναι Μητροπολιτικό Πάρκο, το άλλο το νέο ογκολογικό είναι πάρα πολύ σημαντική πρίκα για τις επόμενες γενιές. Κύριε Μουρτζίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θυμάμαι τη συζήτηση στη Βουλή, την παρακολουθούσα από την τηλεόραση τότε την αντιπαράθεσή σου με τον Παύλο τον Πολάκη που σου έλεγε ο δικός σου ο δήμαρχος, έλεγες δεν είναι δικός μου, είναι το Θελωνό.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Και καταλήγουμε σε αυτό που είπες πρωτήτερα, ότι η συνέργεια πέρα από κομματικές παροπίδες και οτιδήποτε άλλο πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να υπάρχει. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να μας ενώνει, η πόλη, η δήμη του πολεοδομικού συγκροτήματος και του Παύλου Μελά που μιλάμε τώρα είναι πάνω από κάθε άλλη αντιπαράθεση, το καλό των πολιτών, το καλό της πόλης. Δεν έγινε το παιδιατρικό τελικά στο στρατόπεδο Καρατάσου, προκρίθηκε το ογκολογικό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα είναι ένα νοσοκομείο μέσα στην πόλη, απέναντι από το Παπαγεωργίου και το 424. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα πάρκο υγείας με ό,τι ωφέλεια μπορεί να έχει για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.
2: Τα είπαμε όλα, την αγάπη μας. Ένα τελευταίο μόνο από μένα, το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα, γιατί και αυτό πονάει πάρα πολύ. Δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πλέον με τη διαμόρφωση και του οικισμού με χίλιες κατοικίες που αποφασίστηκε από το Υπουργείο Άμυνας, ενώ ο κόσμος ζητούσε να γίνει εκεί. Και εκεί ένα Μητροπολιτικό Πάρκο, το έχει μεγάλη ανάγκη η περιοχή, το κορδελιό με όλες τις βιομηχανίες και όλα αυτά, έχει φοβερή ανάγκη, δυστυχώς δεν προκρίθηκε, μακάρι να μπορέσει να γίνει κάτι το δυνατόν καλύτερο.
1: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ, το Δημήτρη Δεμουρτζίδη, να είναι καλά.

0: λοιπόν, βάλσα μου στην ψυχή. Τι όμορφο τραγούδι. Δηλαδή, τι τρυφερότητα, τι αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, για να ακούσουμε.
1: Αχ, ερωτά, τα μαγιαλίστα, βυρά τις άγυρες ξανά. Je suis marin, un peu artiste, j'aime les ports que tu aimes.

0: Comme un boxeur devenu fou.
1: Τώρα που άρχισε να μιλάει για boxer, πάμε στο συνάδελφό μας.
2: Ναι, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Το φάγαμε το στρατόπεδο, αλλά με το πάρκο, το πρώην στρατόπεδο.
1: Τι
2: αλλά
1: να κάνουμε,
2: είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο πράγμα για την πόλη μας. Ο Βασίλης Πλαχόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όσοι προλάβουμε, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλά, μην αρχίσει το δούλεμα τώρα για τη Βραζιλία. Ένα-ένα.
2: Όχι, έτσι, να τον αρχίσει, γιατί τα λέγαμε χθες.
1: Έλα, σταματήστε τώρα. Ευτυχώς που ήταν και ο Βινίσιος και θα έχανα το Μαρόκο, η μεγάλη Βραζιλία.
3: Ένα πράγμα που μου αρέσει στη Βραζιλία είναι ότι δεν αλλάζει ποτέ τις φανέλες της. Δηλαδή αυτό το μπλε προσταλασσί, το μπλε ανοιχτό σορτσάκι με την κίτρινη την πλούζα. Δηλαδή αν δείτε όλες τις εθνικές ομάδες, όλες αλλάζουν τις φανέλες τους. Νομίζω είναι η Βραζιλία και η Ολλανδία οι μοναδικές ομάδες που δεν το έχουν αλλάξει ποτέ, δηλαδή ακόμα και η Γερμανία έχει φορέσει πράσινα, θυμάστε καλά. Ένα δεύτερο είναι ότι πάντα σε όλα τα
2: διάβαζα μοντιάλ... την ιστορία πώς την άλλαξε για πρώτη φορά από εκείνο το με την Ουρουγουάη που είχε χάσει το 1930 το πρώτο. Από τότε που έβαλε τα λευκά και δεν τα ξαναέβαλε.
3: Δεν τα ξανάβαλε ποτέ μετά.
1: Σηκώνω τα χέρια.
3: Ένα δεύτερο είναι ότι σε κάθε μοντιάλ πάντα περιμένει να δει τη Βραζιλία, γιατί είναι η ομάδα που για την οποία ανυπομονεί να τη δει. Και ένα τρίτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η εικόνα της Βραζιλίας προκαλεί θλίψη σε σχέση με την ομάδα την εντυπωσιακή, τη φαντασμαγορική που έβλεπες στο παρελθόν.
1: Πάει δηλαδή να βρει, Βασίλη, πάει να βρει την Ιταλία. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή, εκτός από το Βινίσιους, δεν έχει κάποια άλλη μεγάλη φίρμα να πει.
3: Ραφίνια είναι και άλλη. Δεν είναι η Βραζιλία του παρελθόντος.
1: Δεν
3: είναι η Βραζιλία. Που έλεγε ότι ξεκινούσε η Βραζιλία και ήταν το φαβορί. Πλέον η Βραζιλία.
1: Δηλαδή μου είχε ένα Ρομπέρτο Κάρλος ακραίο μπακ που βαρούσε την μπάλα από 70 μέτρα και καρφωνόταν, έσκιζε τα δίχτυα. Είχε Φαλκάο, είχε στην μεσαία γραμμή στρατηγός. Είχε αυτό τους επιθετικούς. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο κλπ. Που μιλούσαν με την μπάλα, ήταν ποιητές, ας πούμε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Τελείωσε.
3: Παιδιά, την τελευταία φορά που η Βραζιλία πήρε το Μουντιάλ το 2002, είχε Ρονάλντο, Αμορόζο, Ντένισο, Ροναλντίνιο, Κακά, Παολίστα, Ριβάλντο, Ρικαρντίνιο, Ζε Ρομπέρτο, Πάολο Σέζαρ, δηλαδή Έμερσον, Ζιμπέρτο Σίλβα, Καφού. Δηλαδή θέλω τον Ρομπέρτο Κάρλος, δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι παίκτες είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Και όλοι παίζανε στα ευρωπαϊκά γήπεδα, παίζανε στο ιταλικό πρωτάθλημα, στο αγγλικό πρωτάθλημα, στο γερμανικό πρωτάθλημα και ήταν οι πρώτες φίρμες.
3: Αυτό θέλω να πω. Και τώρα δεν λέω ότι δεν παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά δεν είναι αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
3: Η Βραζιλία έχει πέσει πάρα πολύ.
1: Έχει πέσει πολύ.
2: Πες λίγο για αυτό το σοκ που έπαθαν οι Τούρκοι με την Αυστραλία.
3: Εντάξει, τώρα είναι το ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι δίκαιο άθλημα, για να πούμε την αλήθεια, γιατί η Τουρκία ήταν πολύ ανώτερη της Αυστραλίας, αλλά την πάτησε γιατί πολύ απλά είναι άπειροι. Οι Αυστραλοί, οι οποίοι σημάδεψαν το παιχνίδι μετάβασης, έτσι κατάφεραν και προηγήθηκαν στο σκόρ μια γκολάρα αυτού του ακραίου της Γότφορντ.
2: Απίθανη.
3: Και μετά με ένα λάθος θεματοφύλακα έκαναν το 2-0. Προφανώς και ήταν μία από τις εκπλήξεις. Είχαμε δύο εκπλήξεις εχθές. Δηλαδή, ακόμα και το 1-1 της Ελβετίας με το Κατάρ στοιχειοθετεί έκπληξη. Το Κατάρ το οποίο ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα σε 1-1. Γιατί στο δεύτερο όμιλο έχουμε Ελβετία, Καναδά, Κατάρ και Βοσνία έχουν από έναν βαθμό. Εν αντιθέσει με τον πρώτο που η Μεξικό και η Νότια Κορέα νίκησαν στις πρεμιέρες τους. Στον τρίτο όμιλο, βέβαια, Βραζιλία-Μαρόκο, αυτό το 1-1 ήταν το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Για μένα παραμένουν φαβοροί δύο ομάδες για να περάσουν στην επόμενη φάση.
1: Σκοτσέζοι
3: κέρδισαν την Αϊτή με 1-0.
1: Καλά. Εγώ θα σε πάω εκεί που ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θα το πούμε, γιατί αν αυτό γινόταν στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέ ή στο Παλατάκι, θα είχε ξεσηκωθεί το αθηναϊκό πολιτικό και μηντιακό πριγκιπάτο για να μας φάνε ζωντανούς. Λέω, καταλαβαίνεις αμέσως τι λέω. Λέω δηλαδή για τον αγώνα πυγμαχίας στη Φυσούνα με τον Ναν και τον
3: καλά,
1: άλλον
3: έχει
1: τον
3: γίνει τύπο. Αλέξανδρε στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχει, γι' αυτό το λέω.
3: Τουλάχιστον αυτοί πλακώθηκαν στα αποδυτήρια. Εμάς πλακώθηκαν στο κέντρο του κηπέδου. Μην ξεχνάς. Γκάλης Πρέλεβιτς. Εντάξει, και μετά πήγαν στον αθλητικό δικαστή.
1: Δεν το θυμάται κανένας.
3: Αγκαλιά, όπως το λέω, αγκαλιά πήγαν στον αθλητικό δικαστή και είπαν ότι ήταν μια κακή στιγμή.
1: Καλά.
3: Μην τα ξεχνάμε αυτά. Το 91 έγιναν αυτά.
1: Εντάξει τώρα, άστο το.
3: Μην κατηγορεί
1: τώρα τι δικέ μα ομάδε.
3: Όχι,
1: εγώ τα ξέχασα. Δεν, τα έχω διαγράψει από τη μνήμη μου.
2: Το απόγευμα έρχεται και ο Σπανούλη.
1: Ο Γκάνη είναι ο Πατριάρχη και ο Μπρέλεβιτ είναι ο αρχιστράτηγο του.
3: Λοιπόν, καταρχά ο Ολυμπιακό κατέχει το πρωτάθλημα. Εντάξει, και τώρα είμαστε την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Παρουσιάζει ενδιαφέρον για το αν θα αναλάβει ο Ζέλικο Μπράντοβιτ. Τον Άρη τον αναλαμβάνει σίγουρα ο Βασίλη Πανούλη, ο οποίο το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. 7 η ώρα το απόγευμα και μάλιστα οι φίλοι του Άρη έχουν ετοιμάσει υποδοχή. Θα έχει αρκετό κόσμο το αεροδρόμιο, το οποίο αναγκάζεται μάλιστα να πάρει και μέτρα. Δηλαδή θα βγει από το δεύτερο τελωνίο. Το τελωνίο θα βγει ο Βασίλη Πανούλη, ούτω ώστε να μην αλλοιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του αεροδρομίου λόγω του κόσμου που θα υπάρχει.
1: Να μην επηρεαστεί.
3: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ποιος θα είναι ο προπονητής του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Υπήρξε μια επικοινωνία του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία από Λουτσέσκου παίρνουν κατευθείαν feedback, ο Λουτσέσκου ζήτησε να εξαντλήσει τον χρόνο του συμβολέου του στον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν τρελαίνεται να πάει στην Αλσάντ, όπως τουλάχιστον σημειώνουν οι Ρουμάνοι. Υπενθυμίζω ότι η ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του Λουτσέσκου είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλσάντ είναι διατεθειμένη να τα πληρώσει τα λεφτά, αλλά ένα πράγμα που μου κάνει εντύπωση στην όλη ιστορία είναι ότι η Αλσάντ είναι διατεθειμένη να πληρώσει τα λεφτά χωρίς να συμφωνήσει με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, συνήθως συμφωνείς πρώτα με το πρόσωπο και μετά πληρώνεις και τη ρήτρα.
1: Βλαχόπουλε.
3: Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Βλαχόπουλε, πώς μου ξεγλίστρησες έτσι και μου έφυγες από την, το μπουνίδι.
3: Για τα μπουνίδια του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον
1: Άρ. Μπράβο, αυτοί θα τιμωρηθούν και οι ομάδες τους.
3: Οι ομάδες δεν θα τιμωρηθούν. Ο παίκτης σίγουρα θα τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί και με πολύ βαριά τιμωρία. Με βάση.
1: Του κάνε ζημιά.
3: Περιμένω να δω και τα υπόλοιπα,
1: στο
3: και
1: βίντεο,
3: τα υπόλοιπα τα
1: βίντεο.
3: Είδα ένα βίντεο που ευτυχώς δεν τον βρήκε η μπουνιά των Αν. Γιατί αν τον έβρισε και κανασταγώνει αυτή η μπουνιά, θα πάθαινε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Διάσηση.
3: Έχει γίνει και στην προπόνηση του Άρη αυτό το πράγμα.
1: Άντε πάλι, να κατηγορήσουν του δικούς μας. Δεν θέλω να πεις για
3: τους δικούς μας. Έχει κακό πράγμα. Πρόσεξε, έχεις ένα κακό, ξέρω ιστορία.
1: Βρε, τι έχω κακό τώρα. Εγώ σου λέω για το τι έγινε χθες.
3: Και τα θυμάμαι όλα, τι να κάνω. Τα θυμάμαι όλα αυτά.
1: Εντάξει, τα παιδιά πάνω στην αυτή τους. Είχα την έντασή τους.
3: Έγινε πάνω στην λοβόη, ήταν και συμπαίκτες.
1: Δεν θα κατηγοράς τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ας τους απ' έξω τους.
3: Θα τιμωρηθούν ούτως ή άλλως. Το συζητάμε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα πάει για πολύ βαριά τιμωρία. Υπάρχει και ανακοίνωση και από το Σύνδεσμο των Επαγγελματιών Καλαθοσφαιριστών που χαρακτηρίζει θλιβερή τραγική τη συμπεριφορά του Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Τζόουνς, και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα, μια χρονιά ο Τζόουνς, να θυμάστε, μάλλον μπορεί να μην είναι γνωστό ο Εβραίος, ο λόγος που έβγαινε από την Παρτίζαν στη διάρκεια της χρονιάς ήταν αυτός. Είχε πλακωθεί με άλλους 10 σε ένα μπαρ.
1: Είναι ο Νίκος Αλαδιανός.
2: Την πρόλαβα να ρωτήσω για το Κεντζιόρα, αν την πήρε τη μεταγραφή ή όχι.
1: Ναι, αυτό έλειμε.
2: Με το πουνίδι πια κόλλησες.
3: Με μεταγραφή σιγά. Σιγά μου πήγε ο Τούγκα της Βραζιλίας τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Με το
3: Κεντζιόρα τώρα έχει γίνει θέμα κορυφαίο. Κεντζιόρα, αν θα μείνει, θα μείνει στον πάγο Κεντζιόρα.
1: Παπαθανασίου.
2: Να μην μάθουμε.
1: Άσε τη ροή του προγράμματος.
2: Ο Λαδιανός θα μας κάνει λάμ τώρα, άμα τα βγούμε.
3: Επειδή είπες Λαδιανός.
2: Για το Σπανούλη, είπε για το Σπανούλη, είπε.
3: Νίκο μου, οι Μίλιο Κνίξ πήραν πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια.
2: Μα ναι, και εγώ αυτό ήθελα να πω. Τίποτα δεν είπαμε.
1: Βασίλη Βλαχόπουλε, σε αγαπάμε πολύ, να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Ακολουθεί το τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασαι.
1: Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Ελπίζουμε να είναι μαζί μας και ο Θωμάς ο Τσίμπας. Το επόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός.
2: Πρώτα
1: στις
2: Θεός.
1: 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κέλλη Παπαθανασίου.
2: Εγώ θα είμαι την Τρίτη εδώ, ναι, στις 2 ραντεβού, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι. Που είναι guest star της εκπομπής Πανόραμα Επικαιρότητας. Guest star. Λοιπόν,
2: Ζωή Μούσχου ήταν ζωή στον Μούσχου, ήχο τη δεύτερη ώρα.
1: Βέβαια.
2: Ευχαριστούμε για
1: σας
2: την ακρόαση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή να είστε συνέχεια. Καλά. Γεια και χαρά σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για μια πιθανή υπογραφή της προσεχής ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραχτσί και ζητώντας την παραίτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στα 6 χρόνια λειτουργίας του COVGR και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομαδιαίας ανάρτησης του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες από την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι. Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, αναφέρει ότι οι σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με την ύπαρξη κρατικών εγγράφων, συστατικών επιστολών και πιστοποιητικών καλής λειτουργίας για το παράνομο λογισμικό Predator γεννούν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να δώσει άμεσα και ξεκάθαρα απαντήσεις. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανηλίκους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μετάξυ των εμπλεκομένων βρίσκεται 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τον 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης αποδίδεται σταδιακά στην κυκλοφορία και στα 2 ρεύματα μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος και το κλείσιμο και των 2 ρευμάτων από προχθές το βράδυ. Σκηνές τρόμου έζησαν για λίγα λεπτά οι θεατές των αγώνων Ράλι Δοδόνης στην πρώτη ειδική διαδρομή Μανολιάσα, όταν είδαν ένα αγωνιστικό όχημα να βγαίνει από την πορεία του και να έρχεται κατά πάνω τους. Από τον πανικό που επικράτησε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα αγοράκι 9 ετών που παρακολουθούσε τον αγώνα. Στον αθλητικό χώρο, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο νέος προπονητής του Άρη Βασίλης Πανούλης και οι φίλοι των Κιτρίων ετοιμάζουν πανηγυρική υποδοχή. Στο μεταξύ, ακριβώς 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θρίαμβο του πρώτου χρυσού μεταλλίου για τη θρυλική εθνική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, εάν είναι ασθενής μεταβλητή θερμοκρασία ως τους 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Επόμενο δελτίο στις 2.
0: Ακούγεται η φωνή σου?
2: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
5: 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Τράβα τις κουρτίνες.
11: Γιατί?
10: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
11: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
10: Θα πούμε τα δικά μας.
11: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
10: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
11: Τράβα τις κουρτίνες.
10: Μεσημέριασε.
11: Με την Άννα Γιαννακίδου.
10: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
11: Και έφτασε η Κυριακή και είμαστε μαζί εδώ στον 102 FM. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε.
10: Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας να περάσουμε δύο όμορφες ώρες, Κυριακάτικες. Η Κυριακή είναι γιορτή. Βλέπαμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο στην τηλεόραση αυτή την ώρα που χορεύουν ζεϊμπέκικο. Τάχα.
11: Εντάξει, χορεύουν και χορεύουν
10: στην
11: Αριστοτέλους.
10: Πολύ
11: ωραία διάθεση.
10: Και όλες οι ηλικίες.
11: Ναι, έτσι έχει γούστο.
10: Ναι, θέλουν να μπουν στο ρεκόρ Guinness. Είναι αρκετά άτομα, γυναίκες, άντρες, που χορεύουν ζεμπέκικο τώρα στην Αριστοτέλους. Έτσι μια ματιά που είδαμε από την τηλεόραση. Είναι Κυριακή, να πούμε πως στις 7 υπάρχει και ένα κάλεσμα από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Δεν αποκλείεται να κάνουν πορεία στο κέντρο της πόλης, και αυτό για τα 2 χρόνια από το ναυάγιο της Πύλου.
11: Είναι Κυριακή, αλλά είναι και 14 Ιουνίου και είναι μια ημερομηνία ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν 14 Ιουνίου 1987 και το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα με τη Σοβιετική Ένωση. Κερδίσαμε 103-101 στην παράταση. Ήταν ο μεγαλύτερος θρίαμβος του ελληνικού αθλητισμού σε ομαδικό άθλημα, στο μπάσκετ, και παρέμεινε μέχρι το 2004, όταν η εθνική ομάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Θυμάμαι εκείνη τη νύχτα, πραγματικά σαν να ήταν χθες. Κατεβήκαμε όλοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Ήταν εκείνο το φοβερό καλοκαίρι που πέθαναν πάρα πολύ από τον καύσωνα. Ήταν η πρώτη φορά που είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα. Εσύ κατέβηκες εδώ στο κέντρο?
11: Βέβαια. Από τα ανατολικά κατεβήκαμε στο κέντρο.
10: Εγώ ήμουν στη Ρόδο τότε.
11: Α, μάλιστα.
10: Στο Διπεθέ Ρόδου. Και κατεβήκαμε στη Ρόδο να πανηγυρίσουμε στη χώρα. Και αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν οι εκατοντάδες τουρίστες που μας κοιτούσαν. Τι κάνουν αυτοί, γιατί τόσο πια? Δηλαδή υπήρχε ένα. Δεν υπήρχε.
11: Ναι, δεν καταλάβαιναν τι γινόταν.
10: Γιατί προφανώς, κάναμε σαν τρελή.
11: Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε γεμίσει τις καφετέρειες. Είδαμε το ζαγόνα όλοι εκεί. Δώσαμε ένα ραντεβού μετά στις... Έλα, τι είπα? Πες το.
10: Το ζαγόνα.
11: Τον αγώνα, ναι, τον είδαμε, το ζαγόνα εκεί. Λοιπόν, ένα ραντεβού στις 12 το βράδυ, καθεδίκαμε όλοι στο Λευκό Πύργο.
10: Ωραία.
11: Δεν είχαμε τουρίστες να μας κοιτάνε, είμαστε πάρα πολλοί κόσμος.
10: Και τραγουδούσατε μετά από λίγο με το Γιάννη. Το
11: και αυτό βεβαίως και πολλά άλλα.
10: Τα φασούλα και τα άλλα παιδιά. Έτσι. Ωραία ήταν αυτή η ανάμνηση που μοιραστήκαμε μαζί σας. Και πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής.
11: Φύγαμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Ένα από τα άσχημα νέα των τελευταίων ημερών είναι ότι έφυγε από τη ζωή ξαφνικά η Νικόλ λογοθέτη τρανς, γνωστή από τη συμμετοχή της στα κινήματα στη Θεσσαλονίκη, εργαζόμενη και στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της Βιομέ. Η Νικόλ, ένα πολύ πολύ αγαπητό άτομο. Είχαμε δάμε πάρα πολλές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μία από αυτές τις αναρτήσεις θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας.
2: Βεβαίως.
1: Κάποιες ειδήσεις αρνείσαι να τις γράψεις, κάποιος θανάτος αρνείσαι να τους πιστέψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο εκοφαντικά ζωντανοί που η λέξη έφυγε απλά δεν τους χωράει. Η Νικόλ λογοθέτη ήταν η ίδια η ενέργεια, το χαμόγελο και το ασυμβίβαστο πνεύμα της Θεσσαλονίκης. Και σήμερα η πόλη πάγωσε. Δεν είναι απλά η απώλεια ενός ανθρώπου, είναι το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τους δρόμους, τις πλατείες, τα φεστιβάλ και τους κοινωνικούς αγώνες της πόλης. Από την πρώτη γραμμή της Βιομέ μέχρι το ΛΑΤΚΙ κίνημα, η Νικόλ δεν υπήρξε ποτέ θεατής, ήταν πάντα εκεί. Με καθαρό βλέμμα, ντόμπρα, αυθεντική, χωρίς προσωπία. Ακόμα και αν δεν την είχες γνωρίσει προσωπικά, την είχες νιώσει. Την είχες πετύχει σε μια συναυλία, σε μια πορεία, σε μια διοργάνωση. Ήταν το σήμα κατά τεθέν μιας Θεσσαλονίκης που επιμένει να αντιστέκεται και να δημιουργεί. Σήμερα η πόλη έγινε πιο άδεια, πιο φτωχή, πιο σιωπηλή.
2: Και ο δικός μας ο Θανάσης Βικόπουλος στα κοινωνικά δίκτυα ανήρτησε ένα κειμενάκι για την Νικόλ και θέλω να το διαβάσουμε και αυτό. Είχε πολύ παγωνιά εκείνα τα χρόνια. Στις πορείες ερχόταν, άναβε τσιγάρο και άμα ανταμώνα με ρωτούσε πώς πάει. Εκείνο το πώς πάει δεν είχε τη μιζέρια και κυρίως την κάψα του καζανιού μέσα στο οποίο βράζαμε. Είχε την αισιοδοξία του καθαρού δρόμου στον οποίο θέλαμε να βγούμε. Η Νικόλ πήγε ένα πρωί στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της Βιομέ και εξομολογήθηκε στους εργάτες συντρόφους της ότι ένιωθε γυναίκα. Πόσο όμορφο να μοιράζεσαι τον πυρήνα της ζωής σου με τον δίπλα. Είχε ήδη προλάβει να σταθεί στο πλευρό κάθε αγωνιζόμενο ανθρώπου. Καθίσε από εμάς όταν φεύγει για πάντα κάποιος, γυρίζει στα σημάδια από αυτός που έφυγε, άφησε στους τοίχους, στους δρόμους. Η Νικόλ άφησε με κόκκινη μπογιά το σύνθημα «Κανένας μόνος».
1: Ο Χρήστος Αβραμίδης πήρε και μια συνέντευξη από την Νικόλ κάποια στιγμή και υπάρχει συνέντευξη.
2: Βεβαίως.
1: Αν θέλετε να γνωρίσετε την Νικόλ, αν το ψάξετε θα το βρείτε.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, εγώ χθες τη διάβασα αυτή, ήταν συγκλονιστική. Και πάμε στο καλό νέο της, της στήλης αυτής, το
1: γιατί
2: πιο χαλαρό.
1: Γιατί υπάρχουν και αυτά.
2: Εννοείται.
1: Κάποια στιγμή θα βρούμε και ένα καλό νέο.
2: Εννοείται. Επιστρέφει ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι, για εσάς που αγαπάτε τα λουλούδια. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης με νέα ασφαλή ψηφοφορία. Η ψηφοφορία επανασχεδιάστηκε με υποχρεωτική ταυτοποίηση μέσω TaxisNet, γιατί κάποιοι μέχρι και εκεί, βρε παιδιά, προσπάθησαν να κάνουν οθεία για να κερδίσουν το Πράσινο Μπαλκόνι που θα τους έδινε δώρο από ό,τι θυμάμαι ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Το Πράσινο Μπαλκόνι λοιπόν είναι τώρα θωρακισμένο και έτσι αν πάει κανείς να κάνει λαμογιά θα εντοπιστεί αμέσως.
1: Ναι, γιατί είπαμε ότι πρέπει να βάλετε τους κωδικούς σας μέσω TaxisNet και να συμμετέχετε κι εσείς στο διαγωνισμό όπως θα κάνει και ο φίλος μου ο Φρίτζο, ο γάτος μου.
2: Εσύ πρέπει να...
1: γιατί έχεις... ναι, έτσι ομορφαίνει ένα
2: το
1: μπαλκόνι.
2: Το ωραιότερο λουλούδι έτσι. Έχεις και το μπαλκόνι σου είναι γεμάτο λουλούδια, θα πρέπει να βάλεις.
1: Αλλά αν δεν έχεις και ένα ζωάκι εκεί μέσα στα υπόλοιπα λουλούδια δεν ομορφαίνει για να κερδίσετε το διαγωνισμό που θα διεξάγει. Έως και τις 20 Ιουνίου είναι το Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι. Λίγοι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ελισσαίος και η Ελισσαία και δεν πρόκειται, υπόσχομαι, να ξαναπώ τίποτα για τα ονόματα τα ιδιαίτερα, γιατί κάποιοι άνθρωποι τα έχουν και πορεύονται με αυτά.
2: Μα έτσι είναι. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Και να πούμε ότι σήμερα, 14 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη.
1: Πάμε και στις ιστορίες, στα γεγονότα. 1980 η Ελλάδα δίνει το δεύτερο αγώνα της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντιμετωπίζει στο Ολύμπικο της Ρώμης στην Τσεχοσλοβακία, χάνει με 3-1.
2: 1982 τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.
1: 1987, το είπαμε ήδη, ξεκινήσαμε με αυτό την εκπομπή. Εθνική
2: Χαρά μεγάλη πήραμε γι' αυτό.
1: Κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket, στο Eurobasket, νικάει τη Σοβιετική Ένωση με 103-101.
2: 1991, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχωρεί από το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου.
1: Πάμε στις γεννήσεις. 1864 γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, ο Γερμανός νευρολόγος, που το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια αυτή του εγκεφάλου που δυστυχώς πλήττει όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερους ανθρώπους. Και ενώ στην αρχή κυρίως χτυπούσε στα ηλικιωμένα άτομα, τώρα δυστυχώς ξέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση, ξέρεις, σε πολύ νεότερους ανθρώπους να αρχίσουν τα συμπτώματα.
2: Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τσε Γκεβάρα.
1: Τώρα πώς να πεις μετά τον Τσε Γκεβάρα ότι σήμερα έχει γενέθλια... Ο Ντόναλτ Τραμπ, το λέω, αλλά
2: το έπες πάει, προσπέρασε. Σαν σήμερα το 1904 έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος Νικηφόρος Λίτρας.
1: Και το 1920 ο Μαξιμίλιαν Βέμπερ, γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν από λίγο είπαμε ότι σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Η ηγετική φυσιογνωμία της Κουβανικής Επανάστασης άσκησε μεγάλη επίδραση στη θεωρία και την τακτική του ανταρτοπόλεμου. Ο Τσε Γκεβάρα πίστευε στην επικράτηση του σοσιαλισμού μέσα από μία παγκόσμια επανάσταση.
2: Από μικρός έγινε γνωστός για τις δυναμικές και ριζοσπαστικές απόψεις του που αποσκοπούσαν στην υπεράσπιση των φτωχών και των αδυνάτων. Γεννήθηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής.
1: Ο Τσε Γκεβάρα εκτελέστηκε το 1967. Ο θάνατός του αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για το επαναστατικό κίνημα στη Λατινική Αμερική και οι διάφορες χούντες της περιοχής βρήκαν την ευκαιρία να σκληρύνουν τη στάση τους.
2: Να πούμε πως μετά το θάνατό του κυρίως καλλιεργήθηκε ο μύθος του, ο γιατρός από την Αργεντινή που έγινε σύμβολο της επανάστασης για τους φοιτητές και για το φοιτητικό κίνημα της δεκαετίας του 60. Απαρνήθηκε τις ανέσεις μιας μεσοαστικής ζωής, αγωνίστηκε για μια δίκαιη κοινωνία, ακόμη και όσοι διαφωνούσαν με τις ιδέες του αναγνώρισαν την ακεραιότητα και το πνεύμα αυτοθυσίας που τον διακρίνε. Τσε Γκεβάρα.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο της εκπομπής έχουμε περάσει να πούμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.
0: Να πούμε δύο λόγια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα Εράσμου, στις θεατρικές παραστάσεις, στη μουσική. Όλα αυτά από τη ΣΑΕΚ Πηλέας Χορτιάτη για άτομα με αναπηρία. Αύριο στις 6 το απόγευμα στο θέατρο Αμαλία θα γίνει η παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ήδη είπα, παραστάσεις, θέατρο, μουσική, χορός, τα πάντα από τη σχολή την ανώτερη επαγγελματικής κατάρτισης για άτομα με αναπηρία Πηλέας Χορτιάτη στο θέατρο Αμαλία. Και να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα, έτσι.
1: Έτσι, το πρόγραμμα θα έχει χορογραφία από τη Δέσποινα Καπουλίτσα, Ρεύματα Αφή, σε συνεργασία με το ΚΔΙΦ Πρωταθλητές Ζωής.
0: Πριν από αυτό, θα είναι, το δεύτερο θα είναι η παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Εράσμους. Μετά θα έχουμε θεατρική παρουσίαση, αποσπάσματα από τους όρνηθες του Αριστοφάνη, εκπαιδευτές Δώρα Μωυσιάδου και Λεωνίδας Παπαδόπουλος, και συμμετέχουν βεβαίως οι σπουδαστές και οι σπουδαστρίες του ΣΑΕΚ.
1: Θα έχουμε θεατρικό μονόλογο Μπακατέλα της Μαράγδας Μιχαλίτση, Σπιταλιοράκη, σε σκηνοθεσία του Άγγελου Ρούσου.
0: Επίσης θα έχουμε άλλη μια θεατρική παράσταση, μια μαντήλα με λουλουδάκια του Γιάννη, σε διδασκαλία σκηνοθεσία της Γενοβέφας Κτενίδου.
1: Και φτάνουμε και στο κλείσιμο. Το μουσικό σχήμα Sound Syndicate, που προέρχεται από την ειδικότητα της ηχοληψίας, θα ανέβει στη σκηνή του Θεάτρου Αμαλία για να κλείσει την εκδήλωση με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα, επισφραγίζοντας τη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργική σύμπραξη των διαφορετικών ειδικοτήτων της σχολής.
0: Εδώ είναι και τα δικά μας τα παιδιά που ξέρουμε πολύ καλά, η Μορφούλα Ζησέκα σε αυτό το τμήμα, ο Στάθης Γεωργαντάς, ο Θάνος Ντίτσιας, Σίμος Αρμένης και Φώτης Καραγιάννης. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από αυτό το τμήμα ηχοληψίας για άτομα με αναπηρία όρασης. Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες αναλαμβάνουν την πλήρη τεχνική κάλυψη και τη ρύθμιση του ήχου στο Θέατρο Αμαλία, έχοντας δίπλα τους βέβαια δασκάλους, καθοδηγητές, εκπαιδευτές, τους δικούς μας Χρήστο Χριστίδη και Ζωή

Μούσιου. Όμορφα πράγματα αύριο στο θέατρο, όπως είπαμε, Αμαλία, από τις 6 το απόγευμα.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1995 έφυγε από τη ζωή ο Ρόρι Γκάλαχερ, ένας πολύ σημαντικός κιθαρίστας από τους σπουδαιότερους που ανέδειξε η Ιρλανδία. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1948, από πολύ μικρός ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική, παίζοντας σε... τοπικά συγκροτήματα της Ιρλανδίας.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, αυτό. Πριν να δημιουργήσει τους Στέις το 1966, ένα συγκρότημα με το οποίο γνώρισε μεγάλη αναγνώριση. Μετά τη διάλυσή τους όμως το 1970, ο Ρόρι Γκάλαχερ ακολούθησε μια σπουδαία σόλο πορεία.
2: Αφού ήταν και σπουδαίος τραγουδοποιός, στη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε 14 άλμπουμ, πραγματοποίησε περισσότερες από 2.000 συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Το 1982 το Σεπτέμβριο εμφανίστηκε για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, μια ιστορική συναυλία στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα τελευταία χρόνια είχε πολλά προβλήματα υγείας, επιδεινώθηκαν στις αρχές του 1995 και άφησε την τελευταία του πνοή σαν σήμερα σε ηλικία μόλις 47 χρόνων.

0: Λίγο πριν κλείσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής, να πούμε πως σήμερα για μικρούς και μεγάλους ποδηλατικός περίπατος στην Καλαμαριά, μια δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, το περιβάλλον και την άθληση.
1: Η συνάντηση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Σύνθημα η προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου καθημερινής μετακίνησης, για να σταλεί το μήνυμα ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο πράσινες, πιο φιλικές στις ήπιες μορφές μετακίνησης.
0: Και εμείς θα ακούσουμε τα ποδήλατα δίχως φρένα, τον Pix Lux, που αύριο θα είναι στο θέατρο Γης μαζί με τον Ορέστη Ντάντο για μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλοι ακροατές. Ακούτε δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Λαδιανό. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τέλος του πολέμου και για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για μια πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραγτσή και ζητώντας την παραίτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στα 6 χρόνια λειτουργίας του GovGR και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της εβδομαδιαίας ανάρτησής του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα παρέχονται 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εκδοθεί πάνω από 431 εκατομμύρια έγγραφα και βεβαιώσεις. Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες από την ελληνική αστυνομία. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η μάχη με τη διαφθορά απαιτεί σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Όπως είπε, δεν υπάρχουν άβατα και ανέγγιχτοι. Το ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή του σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, αναφέρει ότι οι σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με την ύπαρξη κρατικών εγγράφων, συστατικών επιστολών και επιστοποιητικών καλής λειτουργίας για το παράνομο λογισμικό Predator γεννούν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα για την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να δώσει άμεσα και ξεκάθαρα απαντήσεις. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για τη συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλακωμένων βρίσκεται ένας 19χρονος που φέρεται ως ηγετικός τέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν 21χρονο που θεωρείται αρχηγός της δεύτερης ομάδας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδοσική έκταση στην περιοχή Νέος Οροπός Πρεβέζης. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Δεν απειλούνται κατοικίες σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σκηνές τρόμου έζησαν για λίγα λεπτά οι θεατές των αγώνων Ράλι Δοδόνη στην πρώτη ειδική διαδρομή Μανολιάσα, όταν είδαν ένα αγωνιστικό όχημα να βγαίνει από την πορεία του και να έρχεται κατά πάνω τους. Από τον πανικό που επικράτησε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα αγοράκι 9 ετών που παρακολουθούσε τον αγώνα. Κανονικά έχει δοθεί στην κυκλοφορία η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο ύψος του κόμβου K11. Στον αθλητικό χώρο, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο νέος προπονητής του Άρη Βασίλης Πανούλης και οι φίλοι των Κιτρίνων ετοιμάζουν πανηγυρική υποδοχή. Στο μεταξύ, ακριβώς 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θρίαμβο του πρώτου χρυσού μεταλλίου για την θρυλική ομάδα μπάσκετ του 1987. Ο καιρός σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αίθριος, η άνεμη ασθενής μεταβλητή, θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Λαδιανός. Καλό σας απόγευμα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τι σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου? Είναι η ελευθερία να εκφράζεσαι, να αγαπάς, να νιώθεις ότι κάπου ανήκεις?
6: Τι συμβολίζει τελικά ο μήνας υπερηφάνειας? Μια γιορτή, μια διεκδίκηση ή μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει σεβασμό? Κάποιοι το λένε ταυτότητα, κάποιοι το λένε δικαίωμα. Για όλους όμως είναι η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου. Στο Mindset συζητάμε για το μήνα περηφάνειας και τη ματιά της Gen Z. Κυριακή στις 5 στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
8: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
7: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
8: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Yeah, μπήκαμε στο ρεκόρ Γκίνες για το ζεϊμπέγγιτο της Αριστοτέλους.
7: Μπράβο μας, όχι που δεν θα μπαίναμε.
8: 832 άτομα όλων των ηλικιών.
7: Θα ήμασταν 834, αλλά είχαμε εκπομπή.
8: Έτσι, έτσι, θα ήμουν εκεί κι εγώ κι εσύ. Από πολλές περιοχές της Ελλάδας, Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλία, αλλά ακόμα και από το εξωτερικό. Νορβηγία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία, Κύπρο. Είχαμε άτομα, ομάδες που χόρεψαν. Τώρα, αν κανείς αναρωτιέται τι, εγώ θα περίμενα να χόρευαν το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και να μπουν με αυτό. Αλλά χόρεψαν το Μια Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι λέει του Κωνσταντίνου Αργυρού.
7: Εντάξει, αφού αυτό θα θέλαν, τι να τους πούμε. Θα καθόμαστε να μαλώνουμε τώρα.
8: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πάρα
7: να επιβάλλουμε τα γούστα μας.
8: Οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές πάντως.
7: Ναι.
8: Μια τεράστια πίστα η Αριστοτέλους.
7: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στα παιδιά που συμμετείχαν.
8: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Πιάσε κόκκινο. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Και τι μας έχετε ετοιμάσει, κυρία μου?
7: Μια μικρή, μικρή, μικρή ιστορία. Ήταν 1966 σαν σήμερα, Άννα και λοιποί ακροατές και ακροάτριες, όταν οι εργαζόμενοι σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου είδαν ένα μεγάλο πακέτο το οποίο κουνιότανε. Το άνοιξαν που λέτε και ανακάλυψαν τη 12χρονη Κάρολ Ντράιντερ, θαυμάστρια των Beatles, η οποία ήθελε να στείλει τον εαυτό της στο συγκρότημα.
8: Τι άλλο θα ακούσουμε.
7: Ήταν επικίνδυνα τα πράγματα.
8: Πάρα πολύ.
7: Είχε αρχίσει το κορίτσι να μην μπορεί να αναπνέει καλά.
8: Ναι,
7: τελείωνε
8: έλεος
7: στο κουτί. Είπε το καημένο ότι δεν την ένοιαζε τίποτα. Ήθελε μόνο να πάει στους Beatles και ήταν το μόνο που την ένοιαζε. Δεν μπόρεσα να καταφέρω να μάθω τι έγινε τελικά, αν κάποια στιγμή στο μέλλον κατάφερε να τον συναντήσει.
8: Ναι,
7: όχι.
8: Το
7: σίγουρο είναι ότι τους αγαπούσε πάρα πολύ. Και εμείς με τραγούδι των Beatles ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Πού θα πάμε?
0: Θα πάμε στην οδό Τσιγκυρίδου, στην περιοχή της Καλαμαριάς, που πήρε το όνομά της από το σημαντικό ηλεκτρολόγο, μηχανικό και εφευρέτη Χρήστο Τσιγκυρίδη από τη Φιλιππούπολη. Υπήρξε πρωτοπόρος στην τεχνολογία του ήχου. Ήταν ο πρώτος ο Χρήστος Τσιγκυρίδης που έφερε στην Ελλάδα μικροφωνικές εγκαταστάσεις, δημιούργησε την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ιστορικό μήνυμα «Εδώ Ελλάς, εδώ Θεσσαλονίκη». Το 1930 εγκατέστησε το πρώτο ηχητικό σύστημα στη Βουλή των Ελλήνων.
2: Και θα μείνουμε στην Καλαμαριά, θα πάμε και στην οδό Κιζίκου. Υπάρχουν και άλλες οδοί με το ίδιο όνομα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και πήρε το όνομα από την αρχαία ελληνική πόλη Κιζίκου, που βρισκόταν στα παράλια της Προποντίδας, στη σημερινή βορειοδυτική Τουρκία. Και βέβαια είναι για άλλη μια φορά φόρος τιμής στη μεγάλη αυτή ιστορική έδρα ή ονοματοδοσία, που υπήρξε από τις πιο ευημερούσες αποικίες στη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η πόλη πήρε το όνομά της από τον βασιλιά Κίζικο, γιο του Ενία, και υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά και ναυτικά κέντρα της αρχαιότητας. Βρισκόταν στη Χερσόνησο της Αρτάκης, στην περιοχή του Μαρμαρά. Και η εκμάζουσα αυτή πόλη καταστράφηκε ολοσχερός από ισχυρό σεισμό τον 10ο αιώνα.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Προσωπικά αγαπούσα πάρα πολύ τον Σωτήρη Μουστάκα.
2: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή η μικρή ιστορία αφορά σε κάποια πράγματα που είχε δηλώσει ο ίδιος κάποτε.
2: Η ηθοποιία είναι σαν ένα απάτητο και ανεξερεύνητο βουνό. Σκαρφαλώνεις με κόπο, φτάνεις στην κορυφή και βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλη κορυφή. Και ύστερα κι άλλη κι άλλη. Όταν πεις έφτασα, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Η μητέρα μου αγαπούσε το θέατρο, ήθελε πολύ να γίνει ηθοποιός και με υποστήριξε. Ο πατέρας μου όμως ήταν ανένδοτος, δεν ήθελε. Έφυγα από την Κύπρο, ήρθα στην Ελλάδα και έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη μου εμφάνιση ήταν το 1962 στο θεατρικό έργο «Μια πόρτα δραχμές 500». Εκεί με είδε ο Μιχάλης Κακογιάννης και έτσι έπαιξα στο φιλμ «Αλέξης Ζορμπάς».
1: Που βέβαια αυτό το φιλμ ήταν η αρχή για να κάνει την πορεία που έκανε στη συνέχεια. Ο Μιχάλης Κακογιάννης είχε έρθει να δει το έργο και μετά το τέλος της παράστασης μπήκε στο καμαρίνι μου και μου είπε: «Κύριε Μουστάκα, έχω ένα ρόλο στην ταινία Αλέξης Ζορμπάς που νομίζω ότι σας πάει. Έχω δει γύρω στους 200 ηθοποιούς και θέλω να δοκιμάσω και εσάς». Του λέω: «Κύριε Κακογιάννη, είμαστε συμπατριώτες, είμαι και εγώ από την Κύπρο». «Έλα», μου λέει, «μάλιστα. Και ξέρετε, κύριε Κακογιάννη, είμαστε και συγγενείς. Ορίστε, είμαστε δεύτερα ξαδέρφια». «Σοβαρά?» «Μάλιστα, κύριε Κακογιάννη. Και ο πατέρας σας έχει βαφτίσει την αδερφή μου, τη Λουκία». Και μου λέει: «Μην νομίζεις ότι θα παίξει την ταινία επειδή είμαστε συγγενείς. Σκληρός ο Κακογιάννης, έτσι?»
2: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά παρόλα αυτά έπαιξε στην ταινία και όπως
2: γιατί
1: είπαμε,
2: το άξιζε.
1: Το άξιζε και έκανε μια πορεία πολύ σημαντική.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Αργούμε αλλά δεν λησμονούμε. Είδαμε τώρα το μήνυμα από τον Δημήτρη Γεωργίου από το Λονδίνο. Καλησπέρα από Λονδίνο.
1: Καλησπέρα.
0: Και αναφέρεται στο κομμάτι που μιλήσαμε για τον Ρόρι.
1: Για τον Ρόρι Γκάλαχερ.
0: Γκάλαχερ,
1: ναι.
0: Τον μεγάλο Ιρλανδό. Έδωσε, λέει, και μια μοναδική συναυλία στο Παλέντε Σπορτ στη Θεσσαλονίκη το 1984 και ο Δημήτρης Γεωργίου ήταν παρόν.
1: Αχ, τυχερός, τυχερός. Εμείς όχι, ήμασταν πολύ μικρές.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και εσείς αν θέλετε να στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber 69 300 78 22 8.
1: Δεν μ' άρεσε όπως το είπες, το ξαναλέω.
0: Ξέρω.
1: 693 007 82 28.
0: Αυτός ήταν ωραίος τρόπος. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε για την καλύτερη δουλειά του κόσμου. 50.000 δολάρια για, ναι, να δεις όλα τα μάτς του Μουντιάλ. Πώς σου φαίνεται? Εγώ δεν θα ήθελα να σου πω την αλήθεια.
0: Για 50.000 θα το έκανα.
1: Για 50.000 θα το έκανα και εγώ. Ναι, θα έπινα πολλούς καφέδες, θα το άντεχα.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι για πολλούς φίλους του ποδοσφαίρου μια μοναδική ευκαιρία για να δεις και όλα τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου
0: και να πληρωθείς
1: και από πάνω.
0: Έτσι.
1: Δύο Αμερικανοί το έχουν καταφέρει αυτό. Το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα για τον Όστιν Φράγκλιν και τον Κέβιν Ακότο. Επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους ως παρατηρητές του Παγκόσμιου Κυπέλου, θέσεις που προκήρυξε διαδικτυακή πλατφόρμα που έψαχνε τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρόφιλους της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν βίντεο εξηγώντας γιατί άξιζαν να επιλεγούν για τη συγκεκριμένη αποστολή. Η ανταπόκριση ήταν τεράστια και οι διοργανωτές αποφάσισαν τελικά να επιλέξουν δύο νικητές αντί για έναν.
0: Οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν ξεκινήσει να παρακολουθούν και θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τα 104 παιχνίδια από έναν ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κύβο στην Times Square στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα θα καταγράφουν τις αντιδράσεις τους, θα δημιουργούν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι, είναι πολύ αγχωτικό και πολύ κλειστοφοβικό.
1: Είναι, αλλά είναι και μια μοναδική εμπειρία.
0: Το έργο τους δεν θα είναι εύκολο. Mm-hmm. Το Παγκόσμιο Κύπελο φιλοξενείται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, με 48 εθνικές ομάδες και συνολικά 104 αγώνες μέσα σε διάστημα 39 ημερών.
1: Κούραση, μεγάλη κούραση.
0: Αν θα έχεις μεγάλη ανάγκη όμως. Κοίταξε, υποτίθεται ότι αυτοί που το κάναν πρώτον, η ανάγκη τους ήταν να δουν όλα τα μάτς.
1: Έτσι.
0: Το ποδόσφαιρο, επειδή αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, να φύγεις και με ένα καλό σεβαστό ποσό. Μια χαρά είναι.

0: Μπορεί να αργεί λίγο, αλλά είναι πολύ γνωστό και ονομαστό αυτό το φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Θάλασσας. Το Φεστιβάλ Θάλασσας που επιστρέφει στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής για όλο τον κόσμο που θα είναι από τα μέσα του Ιούλη σε εκείνες τις περιοχές και θα μπορεί να απολαύσει αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ που οι διοργανωτές λένε ότι φέτος είναι ένα από τα πιο πλούσια στην ιστορία του.
1: Έτσι, μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας με πάρα πολλές εκδηλώσεις, με αρχαίο δράμα, με κωμωδία, με σύγχρονη μουσική, παιδικές παραγωγές και τι δεν έχει. 15 Ιουλίου ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί στις 28 Αυγούστου με την Αυγουστιάτικη Παντσέλινο. Πολλές παραστάσεις.
0: Θα μας πεις ενδεικτικά κάποιες.
1: Την Μύδια του
0: Ευρυπίδη
1: με την Καριοφιλιά Καραμπέτη.
0: Τέλεια.
1: Κατά φαντασία να στενείς με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη.
0: Όσον αφορά στη μουσική, θα έχουμε εκεί εμφανίσεις των Pixilax, του Γιάννη Χαρούλη, του Στέλιου Ρόκο, του Ακύλα. Επίσης παιδικές παραγωγές, stand-up comedy που το αγαπάω πολύ. Μουσικοθεατρικές παραστάσεις, απ' όλα έχει ο Μπακτσές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Πιτ Ντεφρέιτας, μουσικός και ντράμερ του βρετανικού post-punk συγκροτήματος Echo and the Bunnymen. Συμμετείχε στους πρώτους 5 δίσκους της μπάντας, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου τους. Ο Πιτ Ντεφρέιτας μεγάλωσε στην Αγγλία. Το 1989 μπήκε στους Echo and the Bunnymen και έδωσε έναν ζωντανό και δυναμικό ρυθμό στον ήχο του συγκροτήματος.
2: Την δεκαετία του 80 ο Ντεφρέιτας έγινε σημαντικό μέλος της βρετανικής post-punk σκηνής. Εκτός από τους Echo and the Bunnymen, συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες. Ένα διάστημα αποχώρησε από το συγκρότημα στα μέσα της δεκαετίας, πριν επιστρέψει αργότερα για ηχογραφήσεις και περιοδίες. Παρά την πολύ σημαντική επιτυχία του, η ζωή του ήταν, θα λέγαμε, πολύ σύντομη. Σαν σήμερα, λοιπόν, σε ηλικία μόλις 27 χρόνων, σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στην Αγγλία, ενώ ταξίδευε από το Λονδίνο προς το Λίβερπουλ.

0: Λίγο πριν το τέλος, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε δύο λόγια για το αγαπημένο μας θέμα, το καλοκαιρινό, που είναι τα θερινά τα σινεμά. Από 15 Ιουνίου, οι δύο δημοτικοί θερινοί κινηματογράφοι του Δήμου Νεάπολης Οικαιών επιστρέφουν. Σινέ Άλσο στις Οικές, Σινέ Παράδεισο στη Νεάπολη. Και θα δούμε ωραία πράγματα, ωραίες ταινίες.
1: Έως και τις 2 Σεπτεμβρίου που θα δούμε συνολικά 30 ταινίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέες κινηματογραφικές επιτυχίες, ευρωπαϊκές παραγωγές, οικογενειακές προβολές, παιδικές ταινίες και έργα με έντονο κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό.
0: Η φετινή διοργάνωση ξεκινάει με 10 ημέρες δωρεάν προβολών από 15 έως 24 Ιουνίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Και βέβαια στο επίκεντρο ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Γαβρά.
1: Οι δωρεάν προβολές της πρώτης δεκαήμερης ενότητας θα εστιάσουν σε θεματικές όπως ο ρατσισμός, οι σύγχρονες μορφές φασισμού, οι αγώνες λαών για αυτοδιάθεση και η κλιματική κρίση. Η επιλογή των ταινιών ακολουθεί τη λογική ότι ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως εργαλείο κατανόησης της πραγματικότητας.
0: Γιατί όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών Σίμος Δανιλίδης, ο πολιτισμός δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής μιας σύγχρονης κοινωνίας. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται στις 9 και 4, μόλις σκοτεινιάσει δηλαδή, γιατί έτσι, πιο νωρίς δεν μπορείς να δεις.
1: Για όμορφα καλοκαιρινά σινεμά βράδια.
0: Ο Αποστόλης Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Εμείς θα τα πούμε τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι, με την εκπομπή. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια σε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα κάθε στιγμή της μέρας.
0: Γεια σας.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι οι διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Τεχεράνη βρίσκεται από το πρωί αντιπροσωπεία του Κατάρ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής θα συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών που θα διεξαχθεί στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν αντιδρούν στο μνημόνιο κατανόησης. Την ίδια ώρα οι Ισραηλοί επιμένουν ότι δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία και σήμερα έπληξαν στόχους της Χεζμπολάς στη Νότια Βηρυτό, σε απάντηση επιθέσεων της οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς από τη Νέα Τρίκλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο διάστημα, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Μέσα στο καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια αλλά με σχέδιο, υπομονή και πολιτική βούληση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή το κύκλωμα εκβιασμών στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, στις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά το Πασόκ για την εμπλοκή κυβερνητικών προσώπων στο σκάνδαλο των υποκλοπών επικαλούμενο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Για αθέμητες πρακτικές και παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν τολμά να πει τη λέξη λαθρομετανάστες, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ κάνει λόγο για κατάντια του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε Κυριακή και μια νέα πρωθυπουργική απόπειρα να βαφτιστεί το κρέας ψάρι, σχολίασε η Νίκη. Για απίθμεθο θράσος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό η ελληνική αριστερή συμπεράταξη, φέροντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέος Οροπός στην Πρέβεσα. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 6 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Ομαλή είναι πλέον η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση της γέφυρας των Κοβοπηλαίας Πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Στον αθλητικό χώρο, 4 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Γήπεδο Ποδοσφαίρου. Στις 8 απόψε η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο και 3 ώρες αργότερα θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνευμεταβληθεί με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμηθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: closed.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην Ελβετία καταψηφίστηκε σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις η πρόταση του δημοψηφίσματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια άτομα. Οι δημοσκοπήσεις μετά την κάλπη δείχνουν ότι κατά του μέτρου τάχθηκαν το 55% των ψηφοφόρων. Η πρόταση προήλθε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Τεχεράνη βρίσκεται σήμερα την προσωπία του Κατάρ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτόριο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν οι ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής θα συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών που θα διεξαχθεί στο Παρίσι την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν αντιδρούν στο μνημόνιο κατανόησης. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλοί επιμένουν ότι δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία και σήμερα έπληξαν στόχους της Χεζμπολά στην Νότια Βηρυτό σε απάντηση επιθέσεων της οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χίνας από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Χίνας έκανε λόγο για παρεμφάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Μέσα στο καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, υπομονή και πολιτική βούληση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή το κύκλωμα εκβιασμών στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχουν άβατα, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, στις αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απαντήσεις από την κυβέρνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ για την εμπλοκή κυβερνητικών προσώπων στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επικαλούμενο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Για αθέμητες πρακτικές και παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός δεν τολμά να πει τη λέξη λάθρομετανάστης, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ κάνει λόγο για κατάντια του ΕΣΥ. Κάθε Κυριακή και μια νέα πρωθυπουργική απόπειρα να βαφτιστεί το κρέας ψάρι, σχολίασε μεταξύ άλλων η Νίκη. Για απίθμεδο θράσος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φέροντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις το Τεμπών και το ΠΚΠ. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση χθες της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Στον αθλητικό χώρο, τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 8 απόψε η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάου και 3 ώρες αργότερα θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η εκτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση βέβαια να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με τις οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ελβετία καταψηφίστηκε σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις η πρόταση του δημοψηφίσματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια άτομα. Οι δημοσκοπήσεις μετά την κάλπη δείχνουν ότι κατά του μέτρου τάχθηκαν το 55% των ψηφοφόρων. Η πρόταση προήλθε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία με αντιμεταναστευτικό πλαίσιο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Τεχεράνη βρίσκεται από το πρωί η αντιπροσωπεία του Κατάρ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Το θέμα του στενού και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής πρόκειται να συζητηθούν σε συνάντηση των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών, η οποία θα διεξαχθεί στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πάντως ότι οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν αντιδρούν στο μνημόνιο κατανόησης. Την ίδια ώρα οι Ισραηλοί επιμένουν ότι δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία και σήμερα έπληξαν στόχους της Χεσμπολά στην Νότια Βηρυτό σε απάντηση επιθέσεων της οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι, κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κίνησης αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση χθες της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Στον αθλητικό χώρο, τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 8 απόψε η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο και 3 ώρες αργότερα θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η εκτία Λεβαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τη μουσική για την επόμενη ώρα επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο,

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ, γι' αυτό και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τίποτα, μόνο να μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ.

Αν θες να βγεις και να μαχαιρώσεις κάποιον που θέλει να σου πει πως πρέπει να ζήσεις από τα μεγάφωνα της Αθήνας, ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιφιλωτικό, εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ, γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα, στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

και να φτάσουμε επιτέλους σε ένα ρεφρέν. Έλα να κλείσουμε τα μάτια μας και να ονειρευτούμε ότι είμαστε στην Αυστραλία. Η μπύρα έχει ζεσταθεί. Ακούμε τρίφιτς από MP3.

ασφαλής ποτέ σου η ιστορία αυτή. Κρύβει μια πιο σκούρα σάπια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα βήμα πριν από μια συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ωστόσο οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο βάζουν φρένο στη θετική κατάληξη. Από την Τεχεράνη άσκησαν κριτική στην Ουάσιγκτον ότι δεν έχει τη θέληση ή την ικανότητα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθετικές ενέργειες, επισημένοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ λαμβάνουν μέτρα για το ενδεχόμενο επιθέσεων τις επόμενες ώρες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ απάντησε στις επιθέσεις της Χεζμπολά σε περιοχές της χώρας. Στην Τεχεράνη, στο μεταξύ, βρίσκεται από το πρωί η αντιπροσωπεία του Κατάρ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές έως το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης, σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Μέσα στην επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στο πρωτογενή τομέα. Αυξάνεται σταδιακά την τελευταία ώρα η κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, καθώς επιστρέφουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης η κυκλοφορία είναι ομαλή. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού, μετά την κατεδάφιση χθες της γέφυρας στον κόβο πλοίας πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σε μία ώρα η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο και στις 11 απόψε θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έρχεται ο μπαμπάκας μου, πάντα έτσι τον αποκαλούσαμε, τον χειμώνα του 1978, Φλεβάρης ήτανε, και λέει σε ένα τραπέζι οικογενειακό, οι τρεις μας δηλαδή: άντε λοιπόν παιδιά, το Πάσχα φέτος των Καθολικών πέφτει με τον Ορθοδόξο. Τι λες τώρα? Αυτή η ατάκα, φίλες και φίλοι, ήταν σοκ για εμένα και τη μητέρα μου, που ξέραμε ότι τα παρέδωσε του πατέρα με την εκκλησιά. Ήταν κάθε Ανάσταση 12 παρά 10 και βαριά κανένας γάμος ή βάφτιση, αλλά πάντα στο προάβλιο, γιατί το θυμίαμα το έκοβε την ανάσα. Και συνεχίζει ο πατέρας: να, μάζεψα κάποια λεφτά και θα σας πάω 15 μέρες στην Ιταλία να δούμε το Λάκη, τον αδελφό μου δηλαδή, που σπούδαζε εκεί. Γιουπί, φώναξα εγώ και άρχισα τις κουλουτούμπες και η μάνα μου δάκρυσε. Μάτι δεν έκλεισα, φίλες και φίλοι, ως το Σάββατο πριν τον Βαΐον, τελευταία ημέρα στο σχολείο πριν τις διακοπές του Πάσχα, διότι τότε, αν θυμάστε, κάποιοι πηγαίναμε και το Σάββατο στο σχολείο. Με σακούλες στα μάτια πήγα στην Ιταλία. Αλλά φορούσα το παλτό το ραμμένο στο χέρι που μου έκανε δώρο η μητέρα μου από ένα ραφτάδικο στην Ερμού, βέβαια. Τότε στην Ιταλία ένας πολύ βασικός δρόμος ήταν μέσω Γιουγκοσλαβίας, της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, του ένδοξου στρατάρχη Τίτο. Ταξίδι του θανάτου, φίλες και φίλοι. Ώρες ατελείωτες στο πούλμαν, σε ένα ισιάδι που δεν έλεγε να τελειώσει ποτέ. Στόχος η Λουμπλιάνα. Άμα έφτανες εκεί, ήταν αυτό που λέμε τελείωσε. Ήθελε βέβαια και προσοχή η Λουμπλιάνα, διότι έπρεπε να στρίψεις αριστερά στην κεντρική διασταύρωση. Και σε λίγη ώρα, αν έστρεψες αριστερά, τσουπ, ήσουν μπροστά στα σύνορα με την Ιταλία, εκεί όπου ένας Ρωμαλαίος καραβινιέρε σε περίμενε με τα συρρίτια του στον νόμο και τον Απολεόντιο καπέλο του για τον έλεγχο των διαβατηρίων. Ντοκουμέντι που λέγανε. Μόλις λοιπόν είδα την ταμπέλα, είπα: να, Λιουμπλιάνα γράφει, φτάνουμε πια, διότι είχα ακούσει τους μεγάλους που το είχαν βάλει σημάδι. Βέβαια, από τη Λιουμπλιάνα μέχρι τη Γένοβα της Ιταλίας είχε άλλη μια ψυχή να παραδώσεις, αλλά ήταν θέμα ψυχολογίας να δεις τους καραμπινιέρι για πρώτη φορά. Και πάει που λέτε το πούλμαν, και πάει και πάει μέσα στη μαύρη τη νυχτιά, και να, από το βάθος μπάρες και φώτα μεγάλα. Ου, φτάσαμε. Ξύπνιος τώρα εγώ, αγωνία. Και φτάνουμε και φτάνουμε, αλλά κανείς δεν είχε καταλάβει πως στη Λιουμπλιάνα ο οδηγός πήρε τη λάθος τροφή. Τι νομίσατε? Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ένας αγέλαστος Αμπσβούργος έλεγε «Παπίγεν», ενώ δίπλα του μια ταμπέλα έγραφε «Willkommen in Österreich». Ρε παιδιά, τι δουλειά έχουμε στην Αυστρία, ρώτησε κάποιος από το πούλμαν, ενώ ο Ντάντι, όπως πάντα σε αυτές τις κατά κάποιο τρόπο δύσκολες στιγμές, έκανε αυτό το ιστορικό και αλυσμόνητο «Τούνα». Το σίγουρο ήταν ένα. Εγώ κατέβηκα για το Ονόρε και πάτησα τη γραμμή του Αυστριακού εδάφους, ανανεώνοντας το ραντεβού μου με τους Αμπσβούργους για μερικά χρόνια αργότερα, όταν και τους ξανάδα από κοντά και όχι από λάθος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, όπως πάντα. Συντροφιά, και χαιρόμαστε ιδιαίτερος γι' αυτό, στην τεχνική υποστήριξη, ο αγαπημένος φίλος, σύντροφος και συναγωνιστής από τα χρόνια τα παλιά, Περικλής Γλυκόπουλος, λάτρης ως γνωστόν, τόσο της κλασικής όσο και της παραδοσιακής μουσικής. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Σοκ, από τα σύνορα της Αυστρίας, τα οποία τιμήσαμε δεόντως με το τραγούδι «Tinkle Liebchen» από τον Fledermaus του Johann Strauss με τον Fritz Wunderlich στους Χαλκιάδες από κάτω. Έτσι είναι η ιστορία, είναι γεμάτη ταξίδια. Πάντως οι Μελάδες δεν έκαναν λάθος. Πάντα ήξεραν που πήγαιναν. Ήταν άνθρωποι νοικοκυρέοι, όχι ότι δεν ήμασταν εμείς, με βιοστρανό. Απλά, κάποτε ξέρετε, οι άνθρωποι σκορπούσαν. Σκορπούσαν πολύ εύκολα. Γιατί οι καιροί ήταν δύσκολοι. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του βασικού βιογράφου της οικογένειας, Λέοντος Ιωάννου Μελά, οι Μελάδες έλκουν την καταγωγή τους από την οικογένεια Στρατηγόπουλου, μέλη της οποίας εγκαταστάθηκαν στην Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων μαζί με άλλους επιφανείς Βυζαντινούς, όπως ήταν οι Φιλανθρωπινοί γύρω στα 1204, δηλαδή μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Εικάζεται ότι οι Στρατηγόπουλοι αποτελούσαν παρακλάδι της περίφημης αριστοκρατικής βυζαντινής οικογένειας των Μελισσινών, γνωστής από τον 8ο αιώνα, μέλη της οποίας διασπάρισαν σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά και εκτός αυτής, σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, η οικογένεια έχουσα υψηλό στρατιωτικό αλλά και πολιτικό κύρος. Αναφέρεται στο Βυζάντιο ως κεφαλάδες ή μελανάδες, και αυτό το μελανάδες από το σκούρο μελανό χρώμα του προσώπου κάποιων μελών της οικογένειας. Σε εποχή που δεν γνωρίζουμε ακριβώς, άρχισε να χάνεται το επίθετο Στρατηγόπουλη ή Στρατηγοπουλέη και επικράτησε το προσωνύμιο Μελανιάς, και με τον καιρό να περνά το Μελανιάς οριστικοποιήθηκε ως Μελάς. Οι Μελάδες ως αριστοκράτες που ήταν κατήχαν μεγάλες εκτάσεις γης σε ολόκληρη την Ήπειρο και ανήκαν στις επιφανείς οικογένειες των Ιωαννίνων, όπως ήταν τότε οι Μαρούτσιδες, οι Μακρίδες, η οικογένεια Δρόσου, η οικογένεια Κρομίδα, οι Καραγιανέοι και οι Ζουγδουρίδες. Τις εκτάσεις εκείνες, όπως και τα προνόμια, τα διατήρησαν μέχρι την επανάσταση του Διονυσίου του Φιλοσόφου το 1611, όταν οι επιφανείς τιμαριούχοι έχασαν το βιός τους και εκδιώχθηκαν από το κάστρο. Πασάδες και μπέιδες τότε έθεσαν τον εξής απλό δίλημα. Ή προσκυνάς το Ισλάμ και σώζεις τα χωράφια και τον παρά, ή δεν το προσκυνάς και μένεις μόνο με τα ρούχα που φοράς. Οι Μελάδες δεν προσκύνησαν. Ο δρόμος για την αριστοκρατική εκείνη, όπως είπαμε, φαμίλια ήταν ένας. Η ξενιθιά. Κι άφησαν με πόνο ψυχής πίσω τα Γιάννηνα και σκόρπισαν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, πλην του Ιωάννη Μελά που προτίμησε να γίνει αρματολός. Κάπως έτσι που λέτε, φίλες και φίλοι, άρχισε μεγάλη μετακίνηση μελών της οικογένειας σε περιοχές εκτός Ηπείρου και κυρίως εκτός Οθωμανικής κυριαρχίας. Και λέμε μεγάλη μετακίνηση διότι η παρουσία διαφόρων Μελάδων σε διάφορα μέρη της Ευρώπης παρατηρείται ήδη από τον 15ο αιώνα. Πλέον, το όνομα Μελάς θα το συναντούσε η ιστορική πένα σε διάφορες περιοχές. Στη Βοημία και συγκεκριμένα στην αυλή του βασιλιά
Ζυγισμούνδου, της Ουγγαρίας Βοημίας, στη Ρωσία, στην Ιλυρία, στη Δαλματία, στη Βλαχία και αλλού. Οι Μελάδες πήραν μαζί τους την παράδοση που πάνω απ' όλα ήταν το νοικοκυρλίκι, η σωστή δουλειά, όποια και αν ήταν αυτή, και το είδος. Τα τέκνα των πρώτων Μελάδων που έφυγαν από τα Γιάννηνα γεννήθηκαν σε ξένους τόπους. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα δεν χάθηκε ποτέ. Επιζητούσαν το καλύτερο για τον εαυτό τους, τη φαμίλια τους, ακόμη αν θέλετε και για την ίδια τους τη φήμη. Πώς θα φέρνει η ζωή, Ο πατέρας σου αρνείται να προσκυνήσει τους μπέιδες. Παίρνει εσένα που δεν το θυμάσαι, το πώς σε πήρε και το πότε, και τη μάνα σου, και κάποια νυχτιά ένας Αυστριακός στρατιώτης ζητά τα χαρτιά για να σας αφήσει να μπείτε στο έδαφος της τότε Αυστρουγγαρίας. Τα Γιάννενα είναι πλέον μακριά. Και όσο για την ξενιτιά, η μάνα και ο πατέρας θα την έχουν πικρή ελιά στο τραπέζι. Στην ξενιτιά, η πρώτη γενιά είναι που πονάει και πιο πολύ.

Να πας σε γάμο να παίζουν ο Πλαστήρας και ο Κωνσταντής που τώρα μόλις ακούσαμε φίλες και φίλοι στο Βαρέθηκα την Ξενιτιά για να τιμήσουμε και τους μελάδες. Να ψάχνεις την τσέπη να βρεις 5 ευρώ να κολλάς το κούτελο και να μην βρίσκεις. Μιλάμε για γίγαντες της μουσικής μας παράδοσης. Κι άλλο σοκ. Από εκεί που έχεις για μουσικό χαλί τους χαλκιάδες, να τι αψβούργοι οι οποίοι ξαναέρχονται από βάθος. Όλοι πρόκοψαν, ξέρετε, οι μελάδες. Και για πολλούς εκείνος που πήγε πιο ψηλά ήταν ποιος? Ο Ιωάννης Φρεντερίκος Μελάς, ο οποίος διετέλεσε αυλικός του αυτοκράτορα των Αυστριακών Καρόλου του έκτου στα 1712. Η παρακαταθήκη που θα άφηνε ο Ιωάννης Φρεντερίκος Μελάς θα ήταν πολύ ιδιαίτερη. Ο γιος του είναι αυτός που θα μας οδηγήσει σε μια 14η Ιούνι την οποία ψάχνουμε. Ο γιος του λοιπόν, βαρόνος Μιχαήλ Φρεντερίκος Βενέδικτον Φον Μελάς, γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 1729 στο Ράντλ της τότε Αυστρίας, σήμερα Μπουνέστη της Ρουμανίας, στην περιοχή της Τρανσιλβανίας. Ο νεαρός Μιχαήλ εντάχθηκε από 17 χρόνων στις τάξεις του αυτοκρατορικού στρατού της Αυστρίας και μέσα στο ταραγμένο κλίμα της περίοδου θα δει μάχες και θα λάβει μέρος σε αμέτρητες από αυτές. Στον πόλεμο της Αυστριακής διαδοχής θα πάρει το βαθμό του προσωπικού βοηθού του στρατάρχη και με το βαθμό αυτό θα λάβει μέρος στο λεγόμενο επταετή πόλεμο που χώρισε την Ευρώπη σε 2 αντίπαλα στρατόπεδα. Ήταν στα χρόνια πριν από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση και συγκεκριμένα το 1756. Οι Βρετανοί πραγματοποιούν επίθεση σε δάφη που διεκδικεί και η Γαλλία στη Βόρεια Αμερική, επιτάσσοντας εκατοντάδες γαλλικά εμπορικά πλοία. Την ίδια στιγμή, η ανερχόμενη Προσία ανταγωνίζεται με την Αυστρία για επικράτηση εντός και εκτός των εδαφών της Αγίας Ρωμαϊκής Καθολικής Αυτοκρατορίας στην Κεντρική Ευρώπη. Καταλαβαίνοντας πως θα ξεσπούσε πολύ σύντομα πόλεμος, η Προσία χτυπά απροειδοποίητα τη Σαξονία και γρήγορα την κατακτά. Καθώς η Προσία ήταν σύμμαχος των Άγγλων, η Αυστρία συμμαχή με τους Γάλλους, διαβλέποντας την ευκαιρία να ανακαταλάβει την Σιλεσία, την οποία είχε απολέσει σε παλαιότερο πόλεμο. Οι μάχες στις 4 γωνιές της γης ήταν φωνικές, φίλες και φίλοι. Ο Φον Μελάς διέπρεψε, αλλά στο τέλος οι Άγγλοι και οι Πρόσοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, σαν τα Μουντιάλ. Μετά το τέλος του επταετούς πολέμου, ο Φον Μελάς συνέχισε την στρατιωτική του καριέρα και το 1781 προήθησε συνταγματάρχη. Πλέον πολεμούσε στη Ρινανία και αποκτούσε φήμη για τα στρατιωτικά του κατορθώματα στο γερμανικό κρατήδιο τόσο το 1794 όσο και το 1795. Στη μακρινή, όχι και τόσο μακρινή για τους Αυστριακούς Γαλλία, τα πράγματα είχαν αλλάξει. Ο λαός είχε αποκεφαλίσει τους τυράννους και ένας πρώην λοχαγός του πυροβολικού, ο Μέγας Ναπολεόν, αποφάσιζε να κατακτήσει τον κόσμο όλο. Πριν γίνει λοχαγός όμως, ο Βοναπάρτης υπήρξε ανθιπολοχαγός. Έτσι πάει. Σε εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία ήταν ανθιπολοχαγός, προσέξτε πώς τον περιγράφει ο Γκέτε. Ένας νεαρός ανθιπολοχαγός του γαλλικού πυροβολικού διαβάζει αρημανίως τις σημειώσεις του, οι επομίδες του φθαρμένες και τα γάντια του λεκιασμένα από πυρίτιδα. Μια γραβούρα του Ανίβα τον συναρπάζει και αντικαθιστά νοητά τους καρχιδόνιους με τους γρεναδιέρους του και τους ελέφαντες με τα πυροβόλα του. Η Άλπης σκέφτεται και χαμογελά. Άξαφνα το χλωμό πρόσωπό του φωτίζεται και σημειώνει ένα τοπονύμιο. Μαρέγκο. Και η αλήθεια, φίλες και φίλοι, ήταν πως ο ανθιπολοχαγός Βοναπάρτης δεν ξέχασε ποτέ το Μαρέγκο. Η ανακήρυξή του σε πρώτου ύπατου της γαλλικής δημοκρατίας μετά την επιστροφή του από την εκστρατεία στην Αίγυπτο
Στις 9 Νοέμβρη του 1799 χαιρετήθηκε με ενθουσιασμό και ανακούφιση από τους Φραντσέζους. Η διαφθορά του διευθυντηρίου σε συνάρτηση με το στρατιωτικό τέλμα στα μέτωπα της Ιταλίας και της Γερμανίας, στο πλαίσιο του πολέμου του δεύτερου συνασπισμού, είχαν προκαλέσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ο Κορσικανός στρατηγός πλέον, με αξιοσημείωτη διορατικότητα, φρόντισε να αμβλύνει τα αισθήματα της κοινής γνώμης με την επιβολή του Ναπολεόντιου κώδικα της μεγαλύτερης, θα λέγαμε, δικανικής μεταρρύθμισης που γνώρισε έως τότε η Ευρώπη και αποτέλεσε ορόσημο και σημείο αναφοράς σε κάθε σύγχρονο δίκαιο. Ωστόσο, η κατάσταση παρέμενε τεταμένη. Στο μέτωπο της Ιταλίας, ο στρατάρχης Αντρέ Μασενά είχε αναγκαστεί να πραγματοποιήσει υποχωρητικούς ελιγμούς προς την Γένοβα με σκοπό τη σταθεροποίηση και την αναδιοργάνωση της στρατιάς του Νότου που υστερούσε σημαντικά έναντι του στρατάρχη Μιχαήλ Φρυδερίκου Φον Μελάς. Είδατε πως μπλέκουν οι ζωές, ε! Ο Φον Μελάς, μετά τη Ρινανία, είχε σταλεί στο Νότο για να σταματήσει τους Γάλλους.

0: Και
1: καθώς ο Βοναπάρτης κατεβαίνει σιγά σιγά προς την Ιταλία για να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα, είπαμε να ευχηθούμε καλό κατεβόδιο στους Φραντσέζους με την Άρια de Bijou από την Μαρία Κάλλας, από τον Φάουστ του Γκρουνό. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Ναι, τον Μίκαελ Φον Μελά τον είχαν στείλει οι Αυσβούργοι στην Ιταλία για να σταματήσει τους Γάλλους. Είχε το δικό του στυλ, δεν ήταν νέος πια, 71 χρόνων είχε πάει. Παρά την εξαιρετική του τακτική κατάρτιση, αδυνατούσε να αντιληφθεί την στρατηγική αναγκαιότητα μιας γρήγορης και καταλυτικής νίκης. Είχε μια αιμονή σε συνεχείς αψιμαχίες με τους Φραντσέζους. Δεν ζητούσε μια αποφασιστική μάχη, μια και έξω να νικήσουμε και να φύγουμε. Ενδεχομένως κάτι να ήξερε. Στην Dijon, ο Ναπολεόν μαζί με τον ευφυή στρατάρχη Λουίς Αλεξάντρ Μπερθιού οργανώνουν την εφεδρική στρατιά, την οποία απάρτιζαν 32.000 άνδρες και 80 πυροβόλα. Ανάμεσά τους και η φρουρά του Ήπατου, μια δύναμη επίπεδου μεραρχίας που αποτέλεσε, θα λέγαμε, το πρελούδιο της περίφημης παλαιάς φρουράς, που αν θα θυμάστε θα μπορούσε να πεθάνει αλλά όχι να παραδοθεί. Στο πλαίσιο της παραπλάνησης που σχεδιαζόταν, στάλθηκαν μικρές ασθματικές ρακένδιτες δυνάμεις πολύ μικρής σημασίας στη στρατιά του Ρήνου, έτσι ώστε να πέσουν στην παγίδα οι Αυσβούργοι και να πιστέψουν μέσω του δικτύου των κατασκόπων που είχαν μεταξύ των Γάλλων για τάχα μου υποτιθέμενη ανεπάρκεια δυνάμεων του γαλλικού στρατοπέδου κτλ. Κτλ. Το Μάιο του 1800 λοιπόν ο Ναπολεόν οδηγεί έφυπος και υπό άκρα μυστικότητα το στρατό του ως άλλος ανίβας μέσα από τις Άλπες. Η τεράστια εκείνη στρατιά δοκιμάζεται. Πριν τη στρατηγική διάβαση του Αγίου Βερνάρδου, ο Βοναπάρτης συγκεντρώνει τη φρουρά του. «Τα βουνά θα ανοίξουν το δρόμο», φωνάζει. «Κουφώστε τους κορμούς για να κρύψουμε τα κανόνια. Στρατιώτες της Γαλλίας, σηκώστε ψηλά τις σημαίες των ταγμάτων μας. Στην άλλη άκρη των βουνών είναι η Ρώμη. Είστε η γη του Ανίβα», λέει. «Η δόξα της Γαλλίας είναι στις λόγχες σας. Εμπρός». Ο πρώτος εθνικός στρατός της ιστορίας παραλυρεί, φίλες και φίλοι. «Ζήτω ο Ναπολεόν», φωνάζουν όλοι. Και κραδένουν τα μουσκέτα και τις σπάθες. Και λίγες ώρες μετά, στις 2 Ιουνίου, πέφτει στα χέρια των Γάλλων το Μιλάνο και η Λομβαρδία και ο στρατηγικός ελιγμός μάλλον δείχνει να έχει πετύχει. Οι γραμμές ανεφοδιασμού των Αυσβούργων αποκόπτονται και ο Μελάς διαπιστώνει την ανάγκη επίτευξης μιας αποφασιστικής νίκης πριν την συνένωση των δύο γαλλικών στρατιών. Στις 4 Ιουνίου οι Αυστριακοί πετυχαίνουν πύριο νίκη κατά του Μασενά και καταλαμβάνουν τη Τζένοα. Ψύχρεμα, η Αυστριακή διοίκηση προχωρά σε οικονομία δυνάμεων, αφήνοντας δύο μεραρχίες να καταδιώκουν τα γαλλικά τμήματα που υποχωρούν και στρέφεται κατά του Βοναπάρτη, καταλαμβάνοντας την Αλεσανδρία. Πέτυχαν μάλιστα να παραπλανήσουν τη γαλλική διοίκηση σχετικά με τον τρόπο ενέργειάς τους, στέλνοντας τάχα μου τμήματα προς το βορρά. Ο Ναπολέον, δείχνοντας υπερβολική αυτοπεποίθηση, εκλαμβάνει τους Αυστριακούς ελιγμούς ως το κύκνιο άσμα αυτών και ως μια απέλπιδα προσπάθειά τους να εισχωρήσουν στους γαλλικούς θύλακες και να επιστρέψουν σε Αυστριακό έδαφος. Έτσι τι κάνει? Διασπείρει τις δυνάμεις του ώστε να αποκόψει κάθε διάβαση προς την Ανατολή. Το σχέδιο των Αυσβούργων είχε πετύχει. Ο Βοναπάρτης είχε πέσει στη φάκα τους και είχε ήδη ως ποντικάκι βάλει το τυράκι στο στόμα του. 14 Ιουνίου του 1800. Φτάσαμε. Ο Μιχαήλ Φον Μελάς δίνει το έναυσμα της αυστριακής επίθεσης. Βέβαια, παρόλα αυτά, το αυστριακό στράτευμα καθυστερεί σημαντικά να περάσει τον ποταμό Βορμίδα, καθώς λόγω επιτελικής αμέλειας και έλλειψης τοπογραφικής οργάνωσης δεν είχε εκλεχθεί γέφυρα η οποία να άντεχε τη διέλευση των στρατευμάτων. 2 ώρες έχασαν οι Αψβούργοι, 2 ώρες καθοριστικής σημασίας, καθότι επέτρεψαν στους Γάλλους να οργανωθούν αμυντικά στα αγροκτήματα του χωριού Μαρέγκο. Το θυμάστε? Το είχε σημειώσει ο Βοναπάρτης όσο ήταν ανθιπολογαγός. Όσο για το γαλλικό πυροβολικό, παρενοχλούσε τα προελάβνοντα αυστριακά τμήματα. Θα γινόταν χαμός.

Και επειδή οι Αμπσβούργοι, φίλες και φίλοι, κινδυνεύουν, εμείς στέλνουμε τις ευχές μας με το τραγούδι «Hemmliche Aufbergung» του Ρίχαρντ Στράους του Δεύτερου. Βέβαια, μην κοιτάτε τώρα που οι Αυστριακοί παρακαλούν τους Ιαπωνέζους για να τους δώσουν κανένα κινητήρα για τα οχήματά τους στη Φόρμουλα 1. Κάποτε ήταν πραγματικά γενναίοι και στηρίζονταν στις δικές τους πλάτες. Έτσι λοιπόν ο Ρωμαίος συνταγματάρχης Johann Freemund, διοικητής των Αυστριακών εμπροστοφυλακών, καταφέρνει να ανατρέψει πολύ γρήγορα τις γαλλικές προφυλακές μάχης. Ο Μελάς, αντιλαμβανόμενος την ευκαιρία, στρέφει το κέντρο του Αυστριακού στρατού περί τους 18.000 άνδρες κατά των δύο γαλλικών μεραρχιών του στρατηγού Γκασπάρ Γκαρντάν. Παρά τις ευνοϊκές συνθήκες, ο Φον Μελάς δεν προώθησε επαρκώς τον αυστριακό πυροβολικό, μήτε επιχείρησε κάποια υπερκέραση των γαλλικών θέσεων με την καβαλαρία του, φοβούμενος ενδεχομένως την αντίδραση της γαλλικής εφεδρείας. Αντιθέτως, επέμενε σε διαδοχικές, εκείνες της τσούκου-τσούκου, ας μας επιτραπεί, κατά μέτωπο επιθέσεις κατά της γαλλικής παράταξης, η οποία γαλλική παράταξη φαινόταν να αντέχει την αυστριακή πίεση. Ο Ναπολέον, συνοδευόμενος από το υπηκό των στραταρχών Γιωακίμ Μουρά και Κελεμάν, δύο μεραρχίες ελαφρού πεζικού υπό τον στρατηγό Κλεμέν και την φρουρά του, φτάνει στις 10 το πρωί στο πεδίο της μάχης, έχοντας αντιληφθεί πως αντιμετώπιζε την κύρια προσπάθεια του αυστριακού στρατεύματος. Βέβαια θα με ρωτήσετε, ώρες έχει που ξεκίνησε η μάχη, στις 10 κατέβηκε ο Μοναπάρτης. Βέβαια, έπαιρνε το πρωινό του, φίλες και φίλοι. Ο Φον Μελάς ρίχνει στη μάχη το επικό του, λιανίζοντας το αριστερό άκρο της γαλλικής παράταξης, το οποίο υπερασπίζεται με λύσα το τμήμα του στρατάρχη Ζαν Λανέ. Ταυτοχρόνως, ο στρατηγός Πίτερ Καρλ Ότ με το δεύτερο αυστριακό σώμα στρατού επιχειρεί να αποκόψει το δεξί άκρο της γαλλικής παράταξης. Εκεί συναντά τη φρουρά του ίδιου του Ναπολέοντα. Οι Γάλλοι τον σταματούν μεν, αλλά προσωρινά. Οι απώλειές τους είναι τεράστιες. Στις 11, ο Βοναπάρτης, κυμμένος δίπλα σε έναν κυλίβαντα πυροβόλου, συγκαλεί συμβούλιο του επιτελείου του. Αμέσως δίνει τμηματικές διαταγές στις γύρω γαλλικές δυνάμεις να κατευθυνθούν προς το Μαρέγκο. Ο στρατάρχης Μπερθιέ ψύχρεμα προτείνει σύμπτυξη όσο οι Αυστριακοί διστάζουν να προωθηθούν, με στόχο να κρατηθούν γαλλικές δυνάμεις για τις επόμενες μάχες με ελιγμούς στην πεδιάδα της Λομβαρδίας. Ο Ναπολεόν μηδιά. «Σε μία ώρα, Μπερθιέ, οι Αμπσβούργοι θα έχουν ιτηθεί», του λέει. Ο πρώτος ύπατος θυμάται κάθε γραμμή που είχε χαράξει στο χάρτη όταν ήταν αθυπολοχαγός. Και όπως έμεινε και στην ιστορία, γυρνά και συνεχίζει. Δεν διακόπτεις ποτέ τον εχθρό όταν πραγματοποιεί ένα λάθος. Ήξερε ο Ναπολεόν ότι οι Αυστριακοί είχαν κάνει λάθος? Σαφώς όχι. Διότι πολύ απλά οι Αυστριακοί δεν είχαν κάνει κανένα λάθος. Απλά ο εγωισμός του δεν του επέτρεπε να δεχθεί την πρόταση του Μπερθιέ για σύμπτυξη. Στις 2 το μεσημέρι στη μάχη μπαίνουν οι εφεδρείες των Αμπσβούργων και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Το γαλλικό

κέντρο αιμορραγεί και υποχωρεί προς το χωριό Σαν Ζουλιάνο. Όλα έχουν τελειώσει. Στο γαλλικό επιτελείο σκυμμένα κεφάλια. Οι Γάλλοι όχι απλά χάνουν κατά κράτος μία μάχη, αλλά κινδυνεύουν να μην σώσουν ούτε ένα στρατιώτη. Στις 27 Οκτωβρίου του 1994, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Εφές Πίλσεν για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ μέσα στην Τουρκία. Και 5 λεπτά πριν από τη λήξη προηγείται με 30 πόντους διαφορά, όταν ξαφνικά έξαλλος ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιάννης Ιωαννίδης ζητά time out, προκαλώντας την οργή του αντίπαλου προπονητή του θρυλικού Άιντιν Ερς. Το να πάρεις time out πριν από τη λήξη του αγώνα και ενώ προηγείσαι με 30 πόντους είναι προσβολή. Κινδύνευε να χάσει? Όχι βέβαια, στο μπάσκετ αυτού του επίπεδου 30 πόντοι δεν γερνούν σε 5 λεπτά. Όμως ο Ιωαννίδης είχε δει στο πινακάκι των στατιστικών πως οι παίχτες του, παρά τη μεγάλη διαφορά, είχαν υποπέσει σε 19 λάθη, αριθμός ρεκόρ για έναν αγώνα μπάσκετ. Τα φαινόμενα απειθαρχίας ήταν έντονα. Ο καθής έκανε ό,τι του κάπνιζε. Έκαστος ήθελε μία μπάλα για να παίζει μόνος του. Ποιος είδε λοιπόν το Θεό και δεν φοβήθηκε σε εκείνο το time out? Μετά τη λήξη του αγώνα, μετά από εκείνο το εμφατικό 42-77, ρωτήθηκε για το time out και η απάντηση ήταν η εξής: το καλύτερο πράγμα είναι να παίζεις το σωστά μέχρι το τέλος, όχι να διακόπτεις την απόδοση επειδή όλα έχουν κρυθεί. Μουσική 14 Ιούνιου 1800. Δεν έχει αλλάξει η μέρα. Από τους λόφους του γαλλικού επιτελείου, οι έχοντες κι άλλη εποχής βλέπουν κάτι περίεργο. Ο Φον Μελάς, καβάλα στο άλογό του, εγκαταλείπει το πεδίο της μάχης.

Le Chant de Depart, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι της αναχώρησης. Ένα από τα ιστορικότερα, αν όχι το ιστορικότερο τραγούδι της φρουράς του Βοναπάρτη, την ώρα που έφευγε για τον πόλεμο. Τι είχε συμβεί? Τι είχε συμβεί? Σίγουρος για την νίκη, ο Φον Μελάς έφυγε από το πεδίο της μάχης, αφήνοντας τη διοίκηση στον στρατηγό Φρανς Σαν-Ζιλιέν. Φτάνοντας μάλιστα στη σκηνή του, συντάσσει γράμμα προς τη Βιέννη με τα νέα της αυστριακής νίκης. Κάποιοι ιστορικοί αναφέρουν πως ο Μελάς είχε τραυματιστεί και για το λόγο αυτό έφυγε. Όλοι όμως συμφωνούν πως ο τραυματισμός ήταν επιπόλαιος και δεν δικαιολογούσε αποχώρηση από το πεδίο της μάχης. Ο Μελάς είχε κάνει το πιο μεγάλο έγκλημα. Σίγουροι για την νίκη τους οι Αμπουσβούργοι περισσότερο έπαιζαν τη γάτα με το ποντίκι παρά τελείωναν μία μάχη. Και όταν δεν τελειώνεις μία μάχη, η ώρα περνάει και πάει 5 το απόγευμα και από το βάθος εμφανίζεται ο στρατηγός Λουίς Ντεσί με 6.000 ξεκούραστους άνδρες προκειμένου να ενισχύσει τη γαλλική παράταξη. Την κατάληξη της μάχης την έχετε καταλάβει ήδη. Το αυτογκόλ του Μελάς στις καθυστερήσεις ήταν μοιραίο. Οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν το υπέροχο δώρο του Γιαννιώτη. Μόνο η Φεράρι κάνει πια τέτοια δώρα στους απολύτης τους εχθρούς της. Ο αυτοκράτορας, η αλήθεια είναι πως δεν χρέωσε την ήττα στον στρατάρχη του Μελά. Τον έστειλε αντιθέτως στη βοημία διοικητή των εκεί αυστριακών δυνάμεων, μέχρι την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 1803. Από τη βοημία δεν ξανάφυγε, αφήνοντας εκεί την τελευταία του πνοή στις 31 Μαΐου του 1806, ως ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος στρατηγός της εποχής του, που ωστόσο διέπραξε το μεγαλύτερο λάθος όλων των εποχών. Σε μια τέτοια ήττα, μόνο το Ρέγκβιεμ σε ρε μινόρε του Άντων Μπρίκνερ ταιριάζει. Cum sanctis, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, καθώς επιστρέφουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλή ταχύτητα σε τμήματα της Εθνικής Οδού Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης από το ύψος του Σχολαρίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση στην Επαρχιακή Οδό Περαίας Θεσσαλονίκης από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι τον κόβο του αεροδρομίου. Στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης ομαλή είναι η κυκλοφορία. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση χθες της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος αλλά και την απομάκρυση των υλικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα βήμα πριν από μια συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο βάζουν φρένο στη θετική κατάληξη. Από την Τεχεράνη άσκησαν κριτική στην Ουάσιγκτον ότι δεν έχει τη θέληση ή την ικανότητα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του το απόγευμα σε κοινωνικό δίκτυο, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθετικές ενέργειες, επισημένοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι πολύ κοντά. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ λαμβάνουν μέτρα για το ενδεχόμενο επιθέσεων τις επόμενες ώρες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ απάντησε στις επιθέσεις της Χεζμπολά σε περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη βρίσκεται από το πρωί αντιπροσωπεία του Κατάρ προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να υπογραφεί ηλεκτρονικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν συνομιλίες για τεχνικά ζητήματα. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτόριο Reuters, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το Ιράν δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή ή στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα θα ομαλοποιηθεί η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστος των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές έως το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης, σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς από τη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική. Σχετικά με τις προτεραιότητες του Υπουργείου στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Χινάς έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, στη διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και στην προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Στον αθλητικό χώρο, το αδιαχώρητο δημιούργησαν οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα και υποδέχθηκαν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη. 4 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο και στις 11 απόψε θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Αλεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και την Ισία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2 έως 3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν θα υπογραφεί σε λίγες ώρες, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του απόψε στο πρακτορείο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολά στην Νότια Βηρυτό καθυστέρησαν την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ πρόσθεσε ότι επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εξέφρασε την αγανάκτησή του για το θέμα. Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν σε τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Αμερικανός ηγέτης χαρακτήρισε ζωτική τη λήξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, δήλωσε έτοιμος να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, ενώ προανήγγειλε μια νέα επίσκεψη των απεσταλμένων Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούντσερ στη Μόσχα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής, καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία, θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες. Το απόγευμα, δεκάδες χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στη Γενέβη και διαδήλωσαν κατά τη συνόδου της ομάδας των 7 στο Εβιάν. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των ΗΕ και εταιρείες, ενώ συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα, αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, καθώς επιστρέφουν οι εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε τμήματα της Εθνικής Οδού Νέων Μουδανιών Θεσσαλονίκης από το ύψος του Σχολαρίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην Επαρχιακή Οδό Περαίας Θεσσαλονίκης από το ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι τον κόβο αεροδρομίου. Ομαλή παραμένει η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Από το μεσημέρι κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού μετά την κατεδάφιση της γέφυρας στον κόβο Πηλαίας Πανοράματος και την απομάκρυνση των υλικών. Ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Μέσα στο καλοκαίρι θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων σχετικά με οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιαρακάκης, σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, πρόσθεσε ότι η προθεσμία θα λήγει στο τέλος του χρόνου και η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Τελευταία μέρα η αυριανή για τους μαθητές και τις μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Επίσης, αύριο ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Εξάλλου, αύριο θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη έως τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Στον αθλητικό χώρο το αδιαχώρητο δημιούργησαν οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν και υποδέχτηκαν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη. Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αυτή την ώρα η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο και στις 11 απόψε θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Αλεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και Τινησία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 από φόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

καθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν.

Είμαστε καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λέει.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε φορά που με έπνιγε το άγχος στο ρημάδι, χωρίς να θέλω πέρναγα στου φόβου τη μεριά. Ένα τρανζίστορ άνοιγα, μονάχος στο σκοτάδι, μια νότα τότε μου φτάνε να αφήσω τη στεριά. Όταν μου στέλνανε θεοί ξανά τα χελεδόνια και μου έπαιρνε η ομορφιά για λίγο τη μιλιά, με μιας εξεφανίζονταν από τις κορφές τα χιόνια και γέμιζε ο κήπος μου λουλούδια και φιλιά. Με κάθε σου χαμόγελο με βρίσκαν οι ελπίδες. Δεμένο χειροπόδαρα στο νου μου τα στενά, πέταγα από πάνω μου λουκέτα και αλυσίδες, ως και το χάρο αντίκριζα κατάματα ξανά. Τώρα δεν βρίσκω αφορμές να βγω από τους πολέμους. Λυγίσαν τα κατάρτια μου, τρυπήσαν τα πανιά. Γι' αυτό χορεύω στους αφρούς με έκπτωτους αγγέλους, παραδομένος στον καιρό, με χέρια ανοιχτά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 και 17 απόψε στη νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε επίκεντρο 18 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά της Μεθόνης και εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητό στην Καλαμάτα και σε περιοχές της Μεσσηνίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στη διεθνή επικαιρότητα, το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν θα υπογραφεί σε λίγες ώρες, υποστήριξε απόψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Άξιους, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολά στην Νότια Βηρυτό καθυστέρησαν την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ πρόσθεσε ότι επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και εξέφρασε την αγανάκτησή του για το θέμα. Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή συζητήθηκαν σε τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Αμερικανός ηγέτης χαρακτήρισε ζωτική τη λήξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, δήλωσε έτοιμος να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, ενώ προανήγγειλε μια νέα επίσκεψη των απεσταλμένων Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ και η αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας περιοχής, καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία, θα συζητηθούν στο πλαίσιο της συνάντησης των ηγετών της ομάδας των 7 πλέον ανεπτυγμένων κρατών στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες. Το απόγευμα, δεκάδες χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στη Γενέβη και διαδήλωσαν κατά τη συνόδου της ομάδας των 7 στο Εβιάν. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα σε κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και εταιρείες, ενώ συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ανοίγει αύριο η αυλαία για το νέο πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη θα μπορούν να ελέγξουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr αν πληρούν τα κριτήρια, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυση στα 36.000 ευρώ ανακατοικία. Περιθώριο μέχρι αύριο έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ώστε να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στο φόρο εισοδήματος με την προϋπόθεση να καταβληθεί η οφειλή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2% ενώ η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Ιουλίου. Τελευταία μέρα η αυριανή για τους μαθητές και τις μαθήτριες στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Επίσης, αύριο ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Εξάλλου, αύριο θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο ΝΕΠΑΛ, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη έως τις 24 Ιουνίου είναι προγραμματισμένες εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, καθώς επέστρεψαν οι περισσότεροι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Αυτή την ώρα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό από Νέα Μουδενιά προς Θεσσαλονίκη μετά την Καρδία. Σύσκεψη για το θέμα της ρύπανσης του Θερμαϊκού συγκαλεί αύριο ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Στη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών φορέων θα συζητηθεί η αναζήτηση και εξασφάλιση ενός συστήματος καθαρισμού του Θερμαϊκού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε αποχή από τα καθηκοντά τους προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να γεμίσουν οι κάδοι απορριμμάτων και να σχηματιστούν όγκοι σκουπιδιών σε αρκετά σημεία της πόλης. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τη μη καταβολή δεδουλευμένων εδώ και 6 μήνες. Στον αθλητικό χώρο, το αδιαχώρητο δημιούργησαν οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν και υποδέχτηκαν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη. Η Γερμανία επικράτησε του Κουρασάου με σκορ 7-1 στην πρώτη αναμέτρηση της αγωνιστικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σε μια ώρα θα διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ιαπωνίας. Αύριο, 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ακτή Ελεφαντοστού θα αντιμετωπίσει τον Ισημερινό, ενώ στις 5 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Σουηδία και Τινησία. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.